0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67, παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ναι, από την άλλη,
2: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Δεν είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Love Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα σε πω σε πάλι είδηση που διάβασα μέσα στον Αύγουστο που έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαφορετικά δύο χώρες. Δηλαδή η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Έχουμε αυτό το καλώδιο του υποθαλάσσιου που,
2: ναι, ναι,
1: που δεν το θέλει η Τουρκία και γίνεται χαμός και εμείς λέμε θα το ρίξουμε και άλλοι λένε θα το ρίξετε και εμείς λέμε δεν θα ρωτήσουμε κτλ.
2: Ναι, ναι.
1: Ένα ανάλογο καλώδιο σύνδεσης είχε ένα project αξίας 430 εκατομμυρίων λιρών η Βρετανία με την Ιρλανδία.
2: Α, τι ένωνε αυτό.
1: Υποθαλάσσιο καλώδιο. Ναι, ναι. Ενεργειακό, ενέργειας. Περνούσε όμως το καλώδιο, η αρχική χάραξη του καλωδίου αυτού, της διαδρομής του, από την Ουαλία εκεί σε μία ακτή που είναι ο φανταστικός βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά τάφος του Ντόμπι, που είναι χαρακτήρας από το Χάρι Πότερ, όπως διάβασα, γιατί εγώ δεν έχω δει Χάρι Πότερ.
2: Μάλιστα.
1: Άρα εκεί στο βιβλίο το τρίτο νομίζω υποτίθεται ότι είναι ο τάφος του Ντόμπι.
2: Ναι. Τι να δω ποιος είναι ο Ντόμπι.
1: Είναι φανταστικός, ξαναλέω, χαρακτήρας.
2: Αν δεν λέμε, να λέμε στο Χάρι Πότερ.
1: Ναι, ναι. Χάρι Πότερ και η κλήρη του θανάτου. Χαμός λοιπόν γίνεται από φανατικούς του Χάρι Πότερ ότι δεν πρέπει το καλώδιο να περάσει από το σημείο όπου είναι ο τάφος, ο φανταστικός τάφος του φανταστικού χαρακτήρα του Ντόμπι.
2: Ρε παιδί μου, ξέρεις ποιος είναι ο Ντόμπι? Είναι το My Precious είναι το Ντόμπι.
1: Όχι ρε, το My Precious είναι στο...
2: Α, μοιάζει πάντως εμφανισιακά.
1: Το λένε στον διευθυντή της του έργου.
2: Καλή,
1: λέει ποιος είναι ο Ντόμπι.
2: Ναι.
1: Του εξηγούν ο Ντόμπι, τους λέει παιδιά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
2: Ναι.
1: Όχι, του λέει αυτός εκεί ο υπάλληλος που την ενημέρωσε, είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
2: Ναι.
1: Αναγκάζονται λοιπόν. Ξοδεύουν χρήματα.
2: Ναι.
1: Ξανακάνουν επιτροπές. Ξανασχεδιάζουν τη διαδρομή έτσι ώστε το καλώδιο να μην περάσει από το σημείο που είναι ο τάφος του
2: Ντόμπι. Να μην το μαγαρίσουμε.
1: Και όντως το καλώδιο τελικά περνάει από άλλο σημείο. Σώζεται ο τάφος του Ντόμπι. Έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια κτλ. Περνάει βεβαίως πάρα πολύ κοντά από πραγματικά αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή του Χαλκού. Πάρα πολύ κοντά.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι, δεν τα ενόχλει, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι δεν τα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν τα επηρεάζει. Άμεσα, αλλά
1: και σώθηκε ο τάφος του Ντόμπι.
2: Μπράβο.
1: Έτσι, για να δεις.
2: Ο οποίος, λέω, διαβάζω τα τελευταία του λόγια πριν πεθάνει, γιατί πέθανε κι αυτός. Και γι' αυτό έχει τον τάφο. Ακριβώς.
1: Ναι,
2: είπε,
1: ναι.
2: Τι όμορφο μέρος για να είσαι με τους φίλους σου. Γιατί έβλεπε μάλλον και στην άλλη πλευρά. Οπότε ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, καλά,
2: αφού
1: ναι,
2: είδε
1: ναι,
2: λοιπόν το όμορφο μέρος με τους φίλους, τι θα βάζει να περάσει το παπακαλώδιο. Ωραία, ωραία, μπράβο. Σωστά.
1: Εξάλλου είπε και ο διευθυντής κλείνοντας την συζήτηση και τη συνέντευξη, τουλάχιστον είναι χαρούμενος ο Ντόμπι. Και αυτό λέει είναι πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια. Δεν βασανίζει την ψυχούλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τουρίστας από τα Χανιά κατήγγειλε ότι θέλει τα χρήματά του πίσω και αποζημίωση, διότι τον τζίμπησαν τα κουνούπια στην Κρήτη. Αυτό κατήγγειλε ο
2: συγκεκριμένος. Νόμιζε τώρα αυτός ότι από πού είναι ο τουρίστας, από την Μεγάλη Βρετανία.
1: Από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος έστειλε μία επιστολή.
2: Νόμιζε ότι θα πάρει λεφτά. Τι.
1: Μία φωτογραφία με το πόδι του που είχε τουμπανιάσει από τα τζίμπηματα κουνούπιων. Ζήτησε να εξεταστεί ενδεχόμενη ημερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο και να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να το αποστολούν τα αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, λέει ο εντεταλμένος εκεί σύμβουλος που υπάρχει στην Κρήτη για αυτά τα τουριστικά θέματα, ότι πάντα, λέει, δεν αγνοούν τέτοιου είδους αιτήματα. Απαντάμε ευγενικά, το εξετάζουμε, είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο. Και το έστειλαν επιστολή.
2: Ναι.
1: Που του είπαν ότι εξετάστηκε το δωμάτιό σας και δεν βρέθηκε τίποτα περίεργο. Ο ίδιος, λέει, μάλιστα είπε ότι πλέον θεωρεί το θέμα λήξαν και του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη.
2: Τέλειο.
1: Στείλω ότι είναι να στείλω και μπορεί να πάρω, δεν ξέρεις και ποτέ.
2: Καλά,
1: και
2: να σου πω κάτι. Από την άλλη πλευρά, πολλές φορές αυτό που χρειάζεσαι είναι, παιδί μου, να τα πεις κάπου.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος να δείξει ότι τον αφορά.
1: Ότι το
2: λαμβάνει υπόψη του. Ότι σε άκουσε.
1: Ναι, το έψαξα.
2: Ναι, ότι δεν μπαίνεις μέσα σε μια λογική, ας πούμε, του τύπου, α, τώρα τι μας λέει και αυτός. Με το που γύρισαν λοιπόν και είπαν ότι το τσεκάραμε και δεν είδαμε. Μπορεί να έχει αυτός μια δύσκολη νύχτα με τα κουνούπια. Η αλήθεια είναι τώρα το κουνούπι είναι εκνευριστικό τώρα. Έχουμε κουνούπι. Σκότωσε το.
1: Αυτό τώρα δεν είναι σημάδι που
2: τι?
1: Ξαφνικά εμφανίστηκε μέσα στο στούντιο.
2: Που δεν το είχαμε δει πιο πριν.
1: Που δεν το είχαμε δει πιο πριν ένα κουνούπι να κάνει να κόβει βόλτες.
2: Ναι.
1: Από κάτω δεν το γράφουνε. Να πα στον Αμαζόνιο. Δεν πήγε στη Μεσόγειο, πήγε όχι στη Γρυλανδία, πάρε ταμπλέτες. Άμα δεν γουστάρει, πήγαινε άλλου και άλλα διάφορα τέτοια.
2: Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πολλές φορές τα πράγματα λύνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Απλά να δώσουμε τη σημασία και να. Δεν είχε δει και μια έρευνα ότι οι γυναίκες, λέει, είναι πιο ευτυχισμένες όταν θέλουν, ας πούμε, τύπου 10 λεπτά την ημέρα να τους ακούσεις, παιδί μου. Που εσύ δεν το κάνεις αυτό στη Δέσποινα, να το καταγγείλω αυτό.
1: Όχι,
2: δηλαδή, πάει να σου μιλήσει και πιάνεις κατευθείαν το κινητό. Που μπορεί και να μην σε ενδιαφέρει κάτι που θα δεις στο κινητό, όμως το κάνεις ως αντίδραση.
1: Μπορεί. Τώρα γιατί πάλι μπήκα εγώ στο κάδρο.
2: Γιατί είσαι άντρας.
1: Α, οπότε ούτως ή άλλως μπαίνεις.
2: Αφού εσένα έχω απέναντί
1: με αρνητικό πρόσημο.
2: Άμα είχα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, θα του έλεγα: τι κάνεις, Μπουμπούκο, ακούς την ευγένεια που σου μιλάει.
1: Αυτές είναι οι επιλογές. Δηλαδή.
2: Έπιασα δύο καλούς ταινίστες.
1: Όχι, δεν έπιασα.
2: Έπιασα δύο καλούς ταινίστες.
1: Βλέπεις εμένα που με έχεις μπροστά σου και αμέσως η επόμενη επιλογή που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή.
2: Έβαλα τα δύο άκρα.
1: Εσύ να το κοιτάξεις. Δεν έχω εγώ. Καλά κάνω και κοιτάω το κινητό μου, γιατί μου λες βλακίες.
2: Οπ, Δέσποινα κριτικό, περίμενε.
1: Ρέι!
2: Έχει δίκιο η Μαρία. Έχει δίκιο η Μαρία. Εδώ είναι, κορίτσι μου, εδώ είναι. Αλλά τις έκανες και στις επιλογούλες και δεν ήταν και τόσο καλές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ο Μάιρο Βάιναντς, I don't wanna know και η Queen, Another One Bites the Dust. Δεν θα πούμε ψέματα, κάθε μέρα είναι και δυσκολότερη. Πρωινό Πέμπτης, 10 Σεπτέμβρη, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλώς σας βρήκαμε. Άλλο ένα Easy Breakfast ξεκινάει με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Πριν μια εβδομάδα ήμουν τόσο φρέσκια, τόσο όμορφη. Νομίζω ότι όλα αρχίζουν και κρεμάνε πάλι, Στάθη μου.
0: Ναι. Ήταν μια.
1: Έπρεπε να πεις όχι, δεν κρεμάει τίποτα.
0: Α, εγώ θα έλεγα ότι απλώς ήταν μια ψευδής εικόνα. Ήταν κρεμασμένα και τότε, και δηλαδή δεν μπορεί να κρέμασα μέσα σε μια εβδομάδα. Θα ήταν κρεμασμένα και απλώς δεν το βλέπεις. Αυτό θα έλεγα εγώ. Γιατί εγώ λέω αλήθειες πάντα. Τώρα να σου πω ότι. Γιατί. Και τι έγινε που κρέμασε κάτι. Σιγά. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Υπάρχουν πράγματα που είναι καλό να είναι κρεμασμένα. Θα με ρωτήσεις τι είναι αυτό. Δεν μου έρχεται κάτι γρήγορα. Αλλά αν με αφήσεις 5-10 λεπτά, μπορώ και να σκεφτώ. Αν ζήσω στα επόμενα 5-10 λεπτά, γιατί αν κρίνω από το βλέμμα σου, δεν θα ζήσω. Αλλά αν με άφηνες να ζήσω, θα μπορούσα να σου πω μια πιστική απάντηση. Μπορεί και όχι. Λοιπόν.
1: Καλημέρα, πάτα το κουμπί.
0: Πάλι καλά που θα προλάβω να μείνω για να πατήσω το κουμπί. Κάτι είναι και αυτό. Κέρδισα 2 δευτερόλεπτα. Να, 1, 2. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 10 Σεπτέμβρη, έτοιμοι για το life hack που έχουμε πλέον τη νέα σεζόν στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Έχουμε μπαγιάτικο ψωμί. Έχει, ρε παιδί μου, σκληρύνει το ψωμί. Ναι. Και
0: δεν έχει μουχλιάσει.
1: Όχι, δεν έχει μουχλιάσει, αλλά πλέον δεν είναι φρέσκο και τραγανό ή μαλακό. Το πετάς?
0: Το πετάω. Το
1: μπράβο.
0: Πετάω.
1: Όχι, δεν το πετάω.
0: Πετάω.
1: Μπράβο.
0: Προσπαθώ να μην πετάω και φαγητά γενικά.
1: Έτσι, μπράβο. Πώς θα του δώσει ζωή?
0: Θα το ψήσω. Θα το κάνω τόστ. Όχι, ε.
1: Πρώτα θα το βάλεις κάτω από τη βρύση. Θα το υγράνεις κάτω από τη βρύση, ώστε να υγρανθεί η κόρα και μετά θα το βάλεις στο φούρνο. 170 βαθμούς με 195, 175, 180. 170 με 190, ναι, 175 για λίγη ώρα και έτσι ξαναπαίνει ζωή. Αλλά πρέπει πρώτα να το βάλει στη βρυσούλα.
0: Όχι, στη βρυσούλα. Δηλαδή λίγο να εγράνω την κόρα μου. Λες δηλαδή σταγονίτσες. Δεν είναι, θα ανοίξω τη βρύση και το βάλω. Δεν θα μουλιάσει.
1: Όχι, δεν θα μουλιάσει.
0: Ναι, λίγο την κόρα.
1: Να εγρανθεί η κόρα.
0: Γύρω-γύρω. Μάλιστα. Ωραία.
1: Και μετά θα καταλήξει λοιπόν να είναι ξανά τραγανό.
0: Ντάνιελ Πόουτερ. Αυτό δεν θα έλεγες?
1: Ναι.
0: Ντάνιελ Πόουτερ.
1: Όχι, δεν θα έλεγα αυτό, αλλά θα έλεγα ότι αυτό είναι το.
0: Το χάρτη της ημέρας. Το μυστικό της ημέρας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γενικά έχεις πάει καλά την εβδομάδα. Δηλαδή ξεκίνησες με την αποθήκευση του στο ταχύνι, μετά με τα βηματάκια πάνω κάτω 20 φορές για να κοιμηθώ καλύτερα. Έτσι. Χθες είπες. Τι είπες χθες τώρα, δεν το θυμάμαι. Κάτι είπες χθες τώρα που δεν μου διαφεύγει τώρα, αλλά ήταν ωραίο κι αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν ωραίο και σήμερα με το ψωμί. Mm. Έτσι. Έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας.
1: Θες, έλεγα για το πώς μπορεί να αλλάξεις την άσχημη μέρα, να αλλάξεις.
0: Μπράβο,
1: κάτι,
0: να αλλάξω κάλτσες.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: στο...
0: για να δώσω σήμα στον εγκέφαλο ότι κάτι αλλάζει. Ναι,
1: ξέρεις πόσα υπάρχουν τέτοια. Ξέρεις πόσα υπάρχουν τέτοια.
0: Το θέμα είναι πόσα κάνουμε, ρε παιδί μου. Δεν τα κάνουμε.
1: Ναι, παιδί μου, άκουσε με. Δεν είναι όλα για όλους και επίσης δεν μας κάνουν όλα κλικ. Αλλά κάτι μπορεί να, α πούμε, το φυστικό βούτυρο σε έπιασε αμέσως την ίδια μέρα.
0: Τώρα που έχω παραγγείλει και περιμένω. Την ναι. Παραγγείλαμε online από. Τώρα θα τα βάλω όλα ανάποδα.
1: Άγια σου.
0: Bad day, Daniel Potter και σε λίγο το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Πρώτο ημίωρο, Crowded House, Don't Dream It's Over. Τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast, για αυτό το ημίωρο δηλαδή. Και βεβαίως θα κλείσουμε όπως πάντα με το λέξο Έλληνο γκρεκόραμα της Πέμπτης.
1: Είσαι παλύμβουλος.
0: Παλύβολος είμαι, βεβαίως.
1: Είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι πάντα. Καλά που το παραδέχεσαι.
0: Δεν ήμουν παλιά, αλλά έγινα μετά τα 25-26, κάπου εκεί θυμάμαι, έγινα παλύμβουλος.
1: Δηλαδή.
0: Τι είναι δηλαδή. Τι... τώρα δεν σας μάθω και ελληνικά τώρα.
1: Ωραία.
0: Α, πες για τον κόσμο που δεν
1: ξέρει. Παλύμβουλος λοιπόν. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική, αλλά η παλυμβουλία υπάρχει και στην κοινή ελληνιστική, στην νεότερη δηλαδή. Πάλιν, από το πάλιν και τη βουλή. Η βουλή βέβαια είναι η βούληση, η γνώμη, η απόφαση. Και το πάλιν τι είναι.
0: Τι είναι το πάλιν.
1: Το πάλιν σημαίνει πίσω, αντίστοιχη διαδρομή. Ξανά, αντίθετα. Γι' αυτό λέμε και παλιδρόμηση. Ακριβώς. Η δρόμηση, δρομαίο είναι τρέχω με μεγάλη, κινούμε με μεγάλη ταχύτητα. Οπότε ο παλιδρόμηση είναι αυτό όταν κινούνται προς τα πίσω τα υγρά, όταν λέμε για το στομάχι ή οτιδήποτε. Οπότε παλιμβούληση, παλιμβούλος ή παλιμβουλία είναι αυτός ο οποίος αλλάζει συχνά γνώμη.
0: Είπα κάποιο ψέμα.
1: Ο επίμονος σε αντίθετη σκέψη είναι αυτός που αναιρεί προηγούμενη αποφασή του. Δεν είπες κανένα ψέμα, αυτό είναι αλήθεια. Καλά, πόσο καλά ελληνικά ξέρεις. Μήπως είσαι μαθητής του λέξο ελληνογκρεκοράματος.
0: Βεβαίως.
1: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
0: Κάθε πρωί 7 παρα 5. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έφυγε προώρα από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής Λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπής από ιδιώτη γιατρό στο Κολωνάκι, όπου διακομίστηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην υποδιεύθυνση δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων Αθηνών έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιατρός της κλινικής. Έκτακτο έλεγχο στο χώρο που σημειώθηκε το περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη διέταξε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Δύο ενίκια για τις κατοικίες που είχαν μισθώσει το 2024, υπηρετώντας σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας, θα λάβουν αναδρομικά στις 25 Σεπτεμβρίου περίπου 50.000 ιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, παραϊατρικό προσωπικό και εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στο μέτρο και σήμερα, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Αύριο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας. Θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες, ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα. Ο πλανήτης μόλις έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου και ανήγγειλε ότι προσεχώς θα επεκτείνει πέρα από το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείτε άδεια από τα πλοία για να περάσουν.
2: Easy Sports.
5: Ο Φίνικη ετώνε στο Χρυσούπολη με 3-0 στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο τη δεύτερη αγωνιστική τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδα. Επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίο ανακοινώνεται άμεσα από την ΑΕΚ.
2: Easy Weather.
5: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσχερές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Με κίνηση μικροκαθυστερήσεις στον Κηφισό στην άνοδο, εκεί στις Τρεις Γέφυρες και στα Σεπόλια και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηλιστήρια. 10 Σεπτεμβρίου του 2026, του 1898, με συγχωρείτε, η αυτοκράτηρα Σίση, το λέω γιατί τώρα που ήμασταν στην Αυστρία, έλεγα στο παιδί μου και το μεγάλο για τη Σίση, και ό,τι παλάτι λέγαμε, μου έλεγε εδώ μένει η Σίση, λέω ναι. Εδώ μένει η Σίση, λέω και από εδώ πέρασε η Σίση. Εδώ μένει η Σίση και από εδώ πέρασε η Σίση. Η Σίση λοιπόν δολοφονείται στη Γενέβη, σαν σήμερα το 1898. Επίσης, σαν σήμερα, σημαντικό, το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης, σαν σήμερα, στα μουσικά, το 91, ένα τραγούδι το οποίο άλλαξε τότε όλη τη μουσική και παρουσίασε κάτι πολύ καινούργιο. Μιλάω για τους Nirvana, που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το Smells Like Teen Spirit, με ένα βίντεο κλιπ που τότε έπεσε στο MTV ανά μία ώρα, μπορεί και νωρίτερα. Και βεβαίως το 2009, λεφτά υπάρχουν, λέει σε ομιλία του ο Γιώργος Παπανδρέου. Μια ατάκα η οποία έμεινε και μέχρι και σήμερα δηλαδή.
1: Τι χρησιμοποιούμε
0: μέχρι και σήμερα.
1: Και να σου πω κάτι, και δίκιο έχει, και δίκιο έλεγε.
0: Αξία αναφοράς.
1: Διότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζαμε πέρυσι, ξέρω εγώ, πηγαίνει και κάνει ομιλίες. Άρα λεφτά υπάρχουν, αφού το πάει και κάνει ομιλίες αυτός και παίρνει λεφτά.
0: Τέρι Χόλ, φορέ.
1: Δεν λέει για όλο τον
0: κόσμο. Δεν είπε ότι έχουμε εμείς λεφτά.
1: Είπε λεφτά υπάρχουν. Κάπου υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν.
0: Ο Bill Gates έχει λεφτά. Ο Μπέζος έχει λεφτά. Υπάρχουν λεφτά.
1: Και κάποιοι άλλοι πιο ηθαγενείς.
0: Ακριβώς. Τέρι Χόλ λοιπόν, Forever Jay. Και η WAM με το Wake Me Up Before You Go Go, για να ξεκινήσουμε μουσικά αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: 7 και 10 πρωινό Πέμπτη, Easy Breakfast, Terry Hall, Forever Jay, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά τουλάχιστον στην επικαιρότητα που είναι ουσιαστικά στα δικά μας εδώ στα ελληνικά μόνο θεματική και έχει να κάνει φυσικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας. Στεναχωρή
1: είδηση. Δεν ξαναθυμάμαι, πολύ στεναχωρή γιατί ήταν πολύ νέος άνθρωπος.
0: Και πολύ αγαπητός.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν ξαναθυμάμαι τόσο τον κόσμο συσπειρωμένο και τόσο στεναχωρημένο για το χαμό ενός δημοσίου προσώπου τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, δεν είχε. Ο Μαζονάκης ήταν αγαπητός σε όλους. Σε ανθρώπους που δεν ακούγαν καν ελληνική μουσική.
1: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι και εγώ που δεν ακούω καθόλου ελληνική μουσική, τα τραγούδια του Μαζονάκη τα ξέρω. Δηλαδή δεν τα ξέρω όλα προφανώς, αλλά ξέρω, ρε παιδί μου, πολύ περισσότερα από ό,τι ξέρω του Οικονομόπουλου ή του.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, του Ρέμου, πρέπει να ξέρω.
0: Εγώ που κινούμαι σε τελείως διαφορετικούς κύκλους, δηλαδή και λίγο πιο σκληρής μουσικής κτλ. Ο Μαζονάκης ήταν, δηλαδή, σε ανθρώπους θέλω να πω που δεν έχουν καμία σχέση, μπορεί να μην ξέρουν κάποιος είναι ο Οικονομόπουλος.
1: Ναι.
0: Ή να μην έχουν πάει ποτέ σε τέτοιο μαγαζί. Αν υπήρχε περίπτωση να πας σε ένα τέτοιο μαγαζί, εννοώ με τέτοιου είδους μουσική, ο Μαζονάκης ήταν αποδεκτός. Ναι, Μαζονάκη,
1: ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά δεν πήγαινε στην πεπατημένη. Φαίνονταν δηλαδή αρκετά επαναστάτης, αρκετά ότι χαράζει το δικό του δρόμο. Θυμάσαι με φοβερές ανατροπές και στυλιτιστικές και να συνδυάσει
0: ήδη μουσικής,
1: πειραματίζεται. Ακριβώς, δεν
0: τραγούδισε φαίνονταν από πολύ λαϊκά μέχρι το Gucci φόρεμα.
1: Ακριβώς. Και επέβαλε το δικό του τρόπο ο ίδιος. Καλή δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, ενώ και που ήταν κοντά του. Αυτά.
0: Και υπάρχει βεβαίως και σε εξέλιξη μία έρευνα από τις αρχές για την κλινική στην οποία συνέβη ό,τι συνέβη, αν είχε άδεια, δεν είχε άδεια, τι θεραπείες έκανε, αν μπορούσαν αυτές οι θεραπείες να γίνονται σε συγκεκριμένη κλινική. Θα υπάρξει και η ιατροδικαστική έρευνα.
1: Φαντάζομαι και αν μπορούσαν οι συγκεκριμένες θεραπείες να γίνονται και στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια ιατρικά θέματα.
0: Ναι,
1: να πω που πρέπει να κρατάς κάποιες προδιαγραφές.
0: Αντιδρούνται τα πρωτόκολλα κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα διεθνή, έτσι ρίχνοντας εγώ μια γρήγορη ματιά, είδα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί ερχόμενος εδώ έπρεπε να βάλω και βενζίνη, η οποία πλέον είναι πάνω από τα 2, και η αμόλυβδη και το ντίζελ. Και ο Τραμπ υπόσχεται ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές θα πέσουν σύντομα.
1: Πού πέσανε οι τιμές?
0: Πού πέσανε?
1: Στο πετρέλαιο.
0: Πού πέσανε, μωρέ, 101 δολάρια είναι το Brent, 100 ήταν χθες, 101 σήμερα.
1: Όχι, διάβασα εγώ τώρα, μόλις διάβασα ότι πέσανε.
0: Οπότε από εκεί που πέρασα δεν πέσανε.
1: Α, ναι.
0: Ο Βάρς και ο Ρούμπιο λέει προειδοποίησα τον Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να συνεχιστεί στο 2029. Δηλαδή το Ιράν ότι έχει τη δυνατότητα να αντιστέκεται και να επιτίθεται κιόλας σε αμερικανικές δυνάμεις μέχρι το 2029. Έτσι. Πολύ αυτό.
1: Δεν το ξέρει δηλαδή ο Τραμπ όταν είπε ότι θέλει να
0: συνεχίσει. Ο Τραμπ τώρα δεν ξέρω τι ξέρει, σου λέει ότι λέει. Λέει ότι θα μου πει το λέει εδώ και 3 μήνες, 4. Ότι
1: από τότε που ξεκίνησε το λέει.
0: Οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά χοντρικά. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Κριστίνα Αγγιλέρα στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Ο Harry Styles και το As It Was, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast.
1: Καιρό έχω να σε πάω στον πληθωρισμό, καιρό έχουμε να πάμε στην Ελστάτ. Λέει χαμό τον Αύγουστο, έτσι.
2: Γιατί εκτός αέρα για το πετρέλαιο, λέει: α, ναι, το πετρέλαιο δεν έπεσε. Το χρηματιστήριο έπεσε. Λέει: άμαστε μπλεγμένοι με χρηματιστήρια, πετρέλαια, μπρεντ, αργό και πληθωρισμό. Και ξαφνικά τώρα έρχεται και πετάει τον πληθωρισμό.
1: Ναι. Αυξήθηκε λοιπόν τον Αύγουστο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ναι, ρε φίλε, αλλά η ετήσια αύξηση, ας πούμε, στην στέγαση, η ετήσια αύξηση από τις αντίστοιχες τιμές, δηλαδή του πέρυσι, έφτασε στο 9,7%. Στις μεταφορές στο 7,7%. Ετήσια, έτσι. Τον Αύγουστο ανεβήκανε μια μονάδα. Ανωδικά, λέει, οι τιμές στα ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.
2: Φαντάζομαι καλά. Και τρόφιμα κλπ.
1: Θα σου πω τώρα τα τρόφιμα τι έγινε. Καλά, το φυσικό αέριο
2: που πετρέλαιο. Φυσικό αέριο φέτος θα κλάψουμε μάλλον όλοι μαζί.
1: Το πετρέλαιο κίνησης
2: κανονικά.
1: Και τα αεροπορικά εισιτήρια, βενζίνες κτλ. Τώρα στα τρόφιμα, η συνολική αύξηση περιορίστηκε στο 0,9. Σε κάποια προϊόντα οι ανατιμήσεις πήρανε φωτιά, δηλαδή τώρα το μοσχάρι, ας πούμε, για παράδειγμα, το αρνί, τα κατσίγι, τα ψάρια, τα αυγά. Αλλά όμως είχαμε στα παγωτά πτώση.
2: Γι' αυτό τρώω εγώ παγωτίνι, γιατί σε χτίζω.
1: Στο ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα λαχανικά.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Οπότε υπήρξε ένα αντίβαρο γενικό, ρε παιδί μου, και σε είδη πρώτη ανάγκη. Δεν εννοούσε τα παγωτά.
2: Από όλα αυτά που ανέφερε, είδο πρώτη ανάγκη για μένα αυτή τη στιγμή, του τελευταίου τρει μήνε, είναι τα παγωτά.
1: Και καθημερινή συζήτηση. Πάντω θέλω να πω εγώ τώρα αυτά γιατί τα λέω. Γιατί αν εσεί νομίζετε τώρα ότι πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και όλα σα φέρνουν τα ακριβά, εντάξει, γενικά, όχι πόσο ήρθε το ρεύμα, όχι. Γιατί και εγώ είδα μια αύξηση, α πούμε, στο ρεύμα.
2: Το ρεύμα, ναι, είδα και εγώ.
1: Δηλαδή σε σχέση.
2: Μεγάλη αύξηση. Εντάξει, δούλεψαν τα air condition πολύ λόγω κάποιων ειδικών συνθηκών φέτος, αλλά γενικά επειδή
1: μπήκα κάθε χρόνο καλύτερα δουλεύει στα air conditioning.
2: Ναι, εντάξει, φέτος λίγο παραπάνω, ξέρεις, λόγω της αδερφής. Είχαμε κόσμο σπίτι.
1: Να τους τα ζητήσεις.
2: Ζήτησα.
1: Τι ζήτησες?
2: Αλλά δεν άφησαν όσα ξόδεψαν. Όχι, δεν ζήτησα, άφησαν από μόνοι τους.
1: Ζήτησες την εγκυμονούσα.
2: Όχι, ρε, δεν ζήτησα εγώ.
1: Που εγκυμονούσε. Ήσουν στο τσάκο όμως να ζητήσει. Ήθελες να ζητήσει.
2: Μέσα
1: το
2: μου
1: πίστευα.
2: Όχι, μέσα μου, όχι, δεν το συζήτησα. Μέσα μου πίστευα ότι έπρεπε. Και ίσως αυτή η ενέργεια μεταδόθηκε και άφησαν κάτι οι άνθρωποι φεύγοντας για το ρεύμα το οποίο κάψανε ένα μήνα και που ήταν στο σπίτι μας και είχαν τα ερκοντήσουν από το πρωί στο βράδυ.
1: Ένα μήνα ήτανε.
2: Κάπου εκεί είναι. Ένα μήνα και κάτι.
1: Ωραία.
2: Ήθελα να πω, για τα παγωτά. Πήρα χθες για να καταλάβεις τι εξάρτηση έχω πάθει από τα παγωτίνια πάνω σε συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο που παίρνω. Μπαίνω χθες στην πλατφόρμα να παραγγείλω γιατί τελειώσανε.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να έχω για το βράδυ. Και δεν ήταν online. Και πήρα τηλέφωνο και λέω: υπάρχει πρόβλημα και δεν είστε online στην πλατφόρμα. Να έρθω, λέω, από εκεί να τα πάρω. Α, μου λέει, το έχουμε ξεχάσει. Μισό λεπτό ανοίγουμε. Τους πήρα τηλέφωνο να τους πω ως διευθυντής: παιδιά, έχετε ξεχάσει τις πλατφόρμες κλειστές. Και άνοιξαν στην πλατφόρμα και μετά παρήγγειλα κανονικά και ήρθα σπίτι τα παγωτίνια μου.
1: Άρα, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι που σου στείλα τη Σάλη, που σου λέγε ότι κάποιος έφαγε τα σνακ μου που πήγαν τα σνακ μου.
2: Ναι. Ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, αυτά. Chris Isaac, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο. Blue Hotel στο Easy Breakfast.

0: Ο Chris Isaac και το Blue Hotel από τους καλλιτέχνες που πέρασαν από τα μέρη μας το καλοκαίρι που μας πέρασε με την εμφάνισή τους στο Λυκαβητό. Easy breakfast πρωινό Πέμπτης. Πριν πάμε στη διακοπή, να σας θυμίσουμε για τα Villa Cinema και συγκεκριμένα για το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση. Που αν το χάσατε την πρώτη φορά, έχετε δεύτερη ευκαιρία. Το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση επιστρέφει στα Villa Cinema με τους αγαπημένους creators, ακόμα πιο δύσκολες δοκιμασίες και ανατροπές που δεν θα περιμένεις. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να ετοιμαστείτε για ένα YouTube challenge στη μεγάλη οθόνη και να δείτε και τους πρωταγωνιστές από κοντά. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στα Villa Cinema Θεσσαλονίκης με Mediterranean Cosmos και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στα Villa Cinema στο Μαρούσι, The Mall Athens, στον Άγιο Δημήτριο στο Metro Mall και στο Ήλιον στο Escape Center. Μιλώντας για Villa Cinema, 9 παρα 20 που έχουμε την εύκολη ερώτηση, ενώ διεκδικείτε κάθε μέρα εδώ στο Easy Breakfast διπλή πρόσκληση για να δείτε όποια ταινία θέλετε στα Villa Cinema.
1: Ακριβώς αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
0: Επιστροφή στο Easy Breakfast με κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά διαστήματα μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας προς τη λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού, έχουμε μικροκαθυστερήσεις λίγο πριν και λίγο μετά τα διόδια. Επίσης, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κίνηση έχουμε στον Πειραιά, στην Αλυπέδου, στην Γούνερη, στην Κόνονος και γενικά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Μικροκαθυστερήσεις στην άνοδο του άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
1: Έρχεται το This or That, Πολύ εύκολη η χθεσινή, το χθεσινό δίλημα τελικά. Απεδείχθηκε και μέσω Instagram, όπως και με τα μήνυματά σας στο Viber του σταθμού 6981-972-972, ότι δεν χρηματίζεστε, πουλάκια μου. Το 93% λοιπόν επέλεξε 93. Τη δουλειά των ονείρων του με 50.000 εισόδημα ετήσιο, αντί για τον αθλητή box με 500.000 ετήσιο εισόδημα. Είχα ψηλά το ποσό. Δηλαδή, αν το κατέβαζα στα 20.000.
0: 20.000, κάτσε ρε φίλε. Η δουλειά των ονείρων μου δεν είναι μόνο η δουλειά των ονείρων μου.
1: Ό,τι θέλω κάνω, βάζω εγώ τα διλήμματα.
0: Ναι, αλλά έβαλε στα 50.000. Αυτό λέω τώρα.
1: Έπρεπε να το για να κάνω.
0: 20.000, όταν μου λες τη δουλειά των ονείρων μου και δεν με αμείβεις, εντάξει, μέσα στο όνειρο είναι και η αμοιβή. Δεν είναι μόνο δηλαδή η δουλειά.
1: Σαφέστατα. Μα γι' αυτό είναι το ηθικό δίλημα. Λέμε ότι έκανα λάθος. Γιατί πώς είχα βάλει ένα μήνα διακοπές στο εξοχικό ή μία εβδομάδα. Εκεί ήταν πολύ μεγάλη η μία εβδομάδα στο ονειρικό σου
0: προορισμό.
1: Εκεί ήταν μεγάλη, ήταν άλλες τις εβδομάδες. Οπότε έπρεπε να κατεβάσω το ποσό, να το πάω σε 20.000 για να δούμε. Θα τις φας από το ως αθλητής box και να πάρεις και τα 500. Ναι.
0: Εντάξει, πρώτη εβδομάδα είναι.
1: Ναι, θα μάθουμε.
0: Θα τα βρούμε τα πατήματά μας.
1: Ναι, ναι. Έρχεται This or That με ερώτημα του Στάθη.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε, ο Στάθης την προηγούμενη φορά μας έθεσε ένα πάρα πολύ ωραίο φιλοσοφικό ερώτημα και έχουμε πολλές απαιτήσεις τώρα από αυτόν. Oh.
0: Olivia Dean, so easy to fall in love, Texas Summer Sun, και έχω 6 λεπτά για να βρω το σημερινό ερώτημα.

0: Η Olivia Dean και το show Easy to Fall in Love είναι 8 παρα 20, είναι το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και το...
1: This or that.
2: Την γκρίνια που έχω ακούσει για αυτή τη στήλη.
0: Γιατί μου βάζεις... Όπα, μου βάζεις δουλειές. Όταν έφερες τη στήλη στο meeting, λέω άλλη μια...
2: Ευκαιρία.
0: Μια ευκαιρία ανάπαυσης. Και ξαφνικά ερχόμαστε Δευτέρα και μου λες μία μέρα εγώ, μία μέρα εσύ.
2: Όχι, το είχα πει και στο meeting. Είπαμε δεν πρόσεχες.
0: Δεν έχεις καταλάβει ότι δεν άκουγα τίποτα στο meeting και έλεγα μόνο ναι.
2: Ναι, ωραία, μπράβο. Τι να κάνουμε, αυτά πληρώνονται. Το τι γκρίνια έχω ακούσει, γιατί χρειάζεται λέει να σκέφτεται και χρειάζεται και φεύγει από εδώ και έχει το άγχος ως ψυχαναγκαστικός να σκέφτεται το this or that. Πες το.
0: Και γιατί λέω μη με κράξει τώρα. Και εντωμεταξύ αυτό είναι το πρόβλημα. Θα κάνω self development. Δηλαδή, γιατί σκέφτομαι τώρα. Τι με νοιάζει αν αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
2: Άγια σου.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Ακριβώς.
0: Βγήκα εγώ ποτέ να πω παράδειγμα ότι η λέξη παλύμβουλος που είπε σήμερα στο λέξο ελληνογκρεκόραμα μου φαίνεται αδιάφορη.
2: Αδιάφορη είναι αφού.
0: Δεν μου φάνηκε, αλλά αν μου φαινότανε. Θα στο έλεγα ποτέ. Όχι, θα έλεγα εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Παλύμβουλος είπαμε για αυτούς σας που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, αυτός που λέει συχνά γνώμη.
0: 7 παρα 5 κάθε πρωί.
2: Λέξω ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα το This or That του Στάθη Χριστοφορίδη. Με το χέρι στην καρδιά, λοιπόν, καλείστε να απαντήσετε στο εξής ερώτημα.
0: Ναι, θέλει λίγο σκέψη, γιατί έχει να κάνει και με το χαρακτήρα σου, έτσι. Αν σου αρέσει δηλαδή να ταξιδεύεις, να δοκιμάσεις πράγματα. Να μείνεις λοιπόν για πάντα σε ένα μέρος της επιλογής σου, έτσι.
2: Ναι.
0: Χωρίς όμως να μπορέσεις ξανά να μετακινηθείς από εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν θα πας πουθενά. Θα μείνεις εκεί για το υπόλοιπο της ζωής σου.
2: Ναι, ναι.
0: Ή αναγκαστικά να μετακινήσεις κάθε χρόνο χωρίς να μένεις πουθενά μόνιμα.
2: Πω. Δύσκολο. Γιατί και η τσιγκανιά, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή αυτό το πράγμα, το ότι χρειάζεται συνέχεια να ταξιδεύεις.
0: Είναι ομαδική ζωή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ομαδική ζωή. Ναι. Μα η τσιγκάνη το εννοώ με την έννοια ότι.
0: Μετακινούνται συνέχεια.
2: Ακριβώς. Από την. Πώς το λένε, από τον ορισμό της λέξη παλιά. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει ποτέ. Εγώ, επειδή έχει τύχει να το κάνω λόγω δουλειάς παλιότερα χρόνια πιο πολύ, ανάλογα με το θέατρο, ξέρεις, πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό έβαλε και το να μείνεις κάπου μόνιμα σε μέρος της επιλογής σου. Γιατί ακόμα και αν επιλέξεις, παράδειγμα, σου αρέσει το Παρίσι, λέω. Πες, δεν σου αρέσει η Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Και πεις, θα πάω εκεί. Μπορείς να αντέξεις για πάντα εκεί χωρίς να φύγεις ποτέ ξανά.
2: Πω, τι δυσκολία. Μπράβο σου, Στάθη Χριστοφορίδη. Και εγώ δεν ξέρω τι θα επιλέξω μέχρι στιγμή.
0: Θα το ανεβάσουμε και στο Instagram σε λίγο. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του Easy97.2. Στο Viber 6981-972-972. Ξαναπέσω άλλα μία, είχα βγάλει τα γυαλιά, να είμαι ωραίος, κάτω
2: δεν
0: να
2: ξαναβάλω
0: τώρα. Να, σιγά με το θυμάμαι. Να μείνεις για πάντα σε ένα μέρος επιλογής σου χωρίς να μπορέσεις να μετακινηθείς ποτέ ξανά ή να μετακινείς αναγκαστικά κάθε χρόνο χωρίς να μένεις πουθενά μόνιμα.
2: Ούτε τα 60 χιλιόμετρα αυτά που λέει ορίζεις ο νόμος εκτός έδρας.
0: Ας στείλεις μήνυμα στο 6 για να θυμίσω παλιές εποχές. Ποια 60 χιλιόμετρα.
2: Δηλαδή, παιδί μου, αν είμαι στο Παρίσι, δεν μπορώ να πάω και σε ένα προάστιο του Παρισίου.
0: Ναι, εντάξει. Μπορώ. Στην μητροπολιτική περιοχή του Παρισίου μπορείς να πας. Δεν σου πει να μείνεις στο Δήμο Αθηναίων, για παράδειγμα, και να μην μπορεί να πας στη Ρωσία να φας ένα πενιρλί. Θα πας.
2: Να είσαι στην Ομόνια, να μένεις στην Ομόνια. Εγώ και γουστάρω. Εγώ γουστάρω και στην Κουζιά.
0: Αυτά. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Βίλε Βάλο και Νατάλια Αβελόν, Summer Wine, πρωινό Πέμπτη στο Easy 97,2.

0: Brother Louis, Modern Talking στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρώτη εβδομάδα επιστροφής μετά τις διακοπές, 7η σεζόν, 10 Σεπτέμβρη. Και μεταξύ άλλων που διαβάζω έτσι εδώ παραλυπόμενες ειδήσεις που κράτησα από το καλοκαίρι. Και επειδή ο κόσμος πάει στραβά ή εμείς μεγαλώνουμε και τα βλέπουμε όλα περίεργα, υπήρξε λέει μια τάση, υπάρχει μάλλον μια τάση στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία έχει να κάνει με το πρώτο ραντεβού.
1: Α, για πες, γιατί εντάξει, εσένα δεν σε ενδιαφέρει, αλλά εμένα δεν ξέρεις ποτέ.
0: Και μια νέα μόδα, η οποία λέγεται pheromone maxing. Δηλαδή, να αυξήσεις το maximum τις φερομόνες που...
1: του έρωτα, τις ορμόνες. Για πες, δηλαδή, πώς...
0: Οι νέοι, λοιπόν, λέει, σύμφωνα με το viral trend αυτό στο TikTok, παραλείπουν βασικούς κανόνες υγιεινής πριν βγουν ραντεβού. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν κάνουν ντουζ. Το βασικό είναι αυτό, να μην κάνεις ένα μπάνιο. Κάποιοι το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Φοράνε άπλυτα πουκάμισα. Ή άκου τώρα. Δεν θα το πω αυτό. Άστο. Έχει να κάνει με τα ούρα και την προσπάθεια να αποβάλεις τις τοξίνες φυσικά μέσω του υδρότα. Γιατί όσο πιο έντονο λύνει το φυσικό άρωμα ενός άντρα, έτσι, μαμ τα ρομαμ, τόσο πιο ελκυστικός είναι σεξουαλικά. Ως λέει ουσιαστικά ότι θέλω να ελκυθείς από μένα.
1: Να μην είμαι μέσω χωρίς, της οσμής.
0: Ναι, χωρίς τεχνητή βοήθεια από αποσμητικά, κοίτα, να μυρίζω ωραία. Δηλαδή, να μυρίζω όπως μυρίζω έτσι. Όπως μυρίζει ο καθένας. Εγώ μπορεί να μυρίζω.

0: προβατίνα. Ο άλλος μπορεί να. Γιατί η μυρωδιά που βγάζει και ο υδρότας έχει να κάνει και με τη διατροφή σου, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έτσι.
1: Σίγουρα προβατίνα θα μυρίζεις.
0: Να δεις.
1: Τρως τέτοια πράγματα.
0: Το φυσικ μου, σου αρέσει το σαγόνι μου, η όμοι μου, τα μπράτσα μου, αυτό και τα πόδια μου και τα λοιπά, τα δάχτυλά μου και να μην επηρεαστείς από τέτοιους παράγοντες. Και δεν κάνω μπάνιο, βγαίνω όπως είμαι, όπως ξύπνησα, ρε παιδί
1: μου. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Εντάξει, το
0: Παρασκευή
1: ακούω.
0: Και πλήθηκα την Τρίτη.
1: Παρόλο που δεν το ακούω κιόλα, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν. Όσο και να. Δηλαδή δεν νομίζω ότι.
0: Δεν το ακούσα να το μυρίζεις.
1: Ίσως επειδή έχω φύγει από την αναπαραγωγική ηλικία και ναι. δυνατότητα, μπορεί κάτι να με αποθεί δηλαδή σε αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα. Αν είχα, ας πούμε, ρε παιδί μου, δυνατότητα.
0: Άριο, ενεργό.
1: Ναι, ενεργό μπορεί να λέω αμάν, αυτός ο άνθρωπος τώρα πολύ θα.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά το Άριο μου με φωνάζει.
1: Ακριβώς. Με καλεί. Θέλει αναπαραγωγή. Τώρα δεν. Άλλο λέω, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που θα βγούνε. Έτσι, βρώμικοι.
0: Ναι, βρώμικοι. Με τις φερομόνες τους. Τις original, χωρίς πρόσμιξη.
1: Βέβαια, θα σου πω τώρα. Αν ζούσες στο χωριό, δηλαδή εγώ όταν πάω στο χωριό, ας πούμε, δεν μυρίζεις με τον ίδιο τρόπο που είσαι στην πόλη. Δηλαδή και όλο αυτό και το καυσαέριο. Και...
0: Ναι, γιατί αυτό το είπα και νωρίτερα. Έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής γενικά.
1: Μάλιστα, ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που θα βγουν έτσι με τους φερομόνες τους. Και εγώ τώρα παίζω ότι μου αρέσει και η φερομόνη σου και σου λέω: ωραία η φερομόνη. Υπάρχει μια πιθανότητα μετά το βράδυ να βρεθούμε λιγάκι, να είμαστε λίγο πιο οικεία χωρίς ρούχα και τις φερομόνες μας να αναμειχθούν.
0: Α, δεν λέει, το, δεν, λέει, δεν λέει τι γίνεται και αν εκεί για
1: γιατί
0: πούμε.
1: Όσο και να μου αρέσει η φερομόνη, δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε να. Δεν μπορεί να πλησιάσει την περιοχή.
0: Τα νέα τα κορίτσια μπορεί, ξέρω εγώ τι να σου
1: πει. Τα νέα τα κορίτσια μπορεί, δεν το συζητώ. Ωραία. Κατάλαβε τώρα να βγω με ένα νεότερο. Με ένα πολύ νεότερο τώρα, έτσι. Πες, με 20-25 δεν είναι αυτά τα νέα τα παιδιά.
0: Ναι, ας πούμε εκεί κάπου εκεί.
1: Και λες τώρα, προσπαθείς να καταπολεμήσεις αυτό το σύνδρομο ότι πας να κάνεις του αλλού τη μάνα. Και μετά του λες, κάνε και κανένα μπάνιο όπως ακριβώς σου λέει η μάνα.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Σας θυμίζουμε, αν έχετε κακοσμία στο στόμα, αν ψάχνετε λευκό χαμόγελο, αν έχετε ευαίσθητα ούλα, αν πονάτε στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σας χυλότητας, η Ιντερμέντ έχει τη λύση, λέγεται Unident Pharmacare, με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, όποιο και αν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και η φάρμαση. Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquilas Press Star 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά.
8: Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη προβλέψης κίνδυνο της πυροσβεστικής σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Ηλία, Έτωλο, Ακαρνανία, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Σαμοθράκης, Κύρο και περιοχές Φθιώτιδας, Αχαΐας και Κορινθίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Οι δύο γιατροί που διατηρούν τον χώρο, ένα ζευγάρι, κατέθεσαν στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, από όπου αποχώρησαν αργά χθες το βράδυ, ενώ αναμένονται τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα δεχθεί στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο την Βρετανίδα δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλα Λαμουντίν Κλούνι, η οποία επισκέπτεται τη χώρα μας για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Στο μέτρο και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε απότομη άνοδο σήμερα λόγω των πρόσφατων επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σε πλοία στη Μέση Ανατολή, πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα στην Ευρώπη. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα.
14: Easy Sports.
15: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ την Κηφισιά απόψε στις 9 και 4 για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη στην ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα η ένωση με τον 32χρονο διεθνή Guard Forward να υπογράφει συμβόλαιο τρίτους διάρκειας, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.
14: Easy Weather.
15: Έθρισε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά επιρροτικά. Οι άνεμοι θα απνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, 8 και 3 πρώτα λεπτά, πρωινό 5 στο Easy Breakfast, πρωινό 5, ναι, πρωινό 5 στο είπα, 10 Σεπτέμβρη. Μπερδεύτηκα γιατί διάβαζα και μηνύματα, ήθελα να πω ότι είναι μοιρασμένες οι γνώμες. Άλλοι θέλουν να μετακινούνται, γι' αυτό έλεγα ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου. Κάθε χρόνο θέλουν να μετακινούνται. Άλλοι βεβαίως θέλουν να μείνουν σε ένα μέρος για το υπόλοιπο της ζωής τους. Πού το επιλέξουν, θα το επιλέξουν αυτοί βεβαίως. Μιλάω για το δίλημα που βάλαμε λίγο νωρίτερα στο This and That και για το οποίο μπορείτε να ψηφίσετε. Τι είπα εγώ, This or That.
1: Είπες This and That.
0: Αποκλείεται να είπα This and That. Αποκλείεται.
1: Στοίχημα και στείλτε τώρα
0: ρε
1: και
0: φίλε,
1: μήνυμα.
0: Όσες φορές το έχουμε βάλει το στοίχημα και ακούμε και μετά την ηχογράφηση.
1: Τώρα είπες
0: μπορείτε
1: this
0: να ψηφίσετε και στο Instagram.
1: Τι χάνεις.
0: Τι θες να χάσω, πες μου.
1: Ωραία. Ένα εικοσαράκι. Βάζουμε τώρα ένα εικοσαράκι.
0: Ένα εικοσαράκι. Και έχω και μετρητά σήμερα.
1: Πα, υπέροχα.
0: Πέρασα από την τράπεζα.
1: Πριν του το βάλω το απόσπασμα και μετά το βάλει εκεί που ξέρει, στείλτε και ένα μηνυματάκι αν είπε this and that ή this or that.
0: Ναι, αλλά δεν είχαν τώρα.
1: Είπε, το πόσο πετυχημένο λοιπόν είναι το this or that που έβαλες, φαίνεται από το μήνυμα της φίλης που σου γράψε τίποτα από τα δύο. Στο Instagram, στο Viber του σταθμού 6981972972, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί έχεις βάλει δύο άκρα και λες το μη χειρον βέλτιστον. Για κάτσε, φωτάει, για κοίτα μήπως σου λένε ότι είπες this and that.
0: This and that, λέει. Σιγά μην είπα this and that. Σε όλη κουφή.
1: Ναι,
0: θα
1: σας
0: βγάλω όλους τρελούς.
1: Ωραία, το εικοσαράκι θα γίνει χαμός.
0: Πνίγηκα τώρα.
1: Ναι,
0: αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό κατά διαστήματα, στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στο ύψος της Κατεχάκη έχει μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, η Συγκρού από τη Λαγομιτζή προς το κέντρο της Αθήνας, Λεωφόρος Αθήνας στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Είπα δίσεντάτρε, παιδιά. Εντάξει, μπορεί και να το δάξει, παιδιά, οκ.
1: Λοιπόν,
0: 20 ευρώ. Θα δώσω, ρε,
1: είπα εγώ.
0: Θα το δώσω τώρα.
1: Φυσικά.
0: Δεν θέλω να τα δώσω.
1: Φέτα.
0: Πάρτα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είχα πει εγώ, υποσχέθηκα στη νέα σεζόν ότι θα προσπαθώ να σε ακούω περισσότερο. Εσύ. Και κρατάω την υπόσχεσή μου. Είπες this and that.
0: Εντάξει,
1: τι,
0: okay.
1: Θα σε κεράσω okay. Τυρόπιτα. Θέλεις παγωτίνι, τι θες. Θα μου μείνουν κιόλα.
0: Τυρόπιτα θέλω. Και καφέ.
1: Και καφέ. Και τυρόπιτα και καφέ.
0: Θα δω. Θα
1: μου φύγω το εικοσαράκι.
0: Λοιπόν, Μαντόνα, Λάις Λαμπονίτα σε
1: να
0: λίγο.
1: Να το επιστρέψω το εικοσάρικο καινούριο δίλημα. Να το επιστρέψω με την κακομοίρα.
0: Όχι, ρε. Άστο. Φέρε το πίσω μόλις τώρα, κλείσω το μικρόφωνο έτσι.

0: Η Μαντόνα και το Λάι Λαμπονίτα, πρωινό 5η, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Εντάξει, αποδεδειγμένα δεν θα μπορώ να το ακούσω. Έχω πει this and that. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, να είπα this and that, γιατί θα μπορούσε να επιλέξει και τα δύο.
1: Αυτός τώρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου είπε προηγουμένως. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να παραδεχτώ τα λάθη μου. Οπότε λες τώρα ναι, γιατί
0: έκανα λάθος, εντάξει, έκανα λάθος. Φιλιά πολλά στη Μελβούρνη. Η Μελβούρνη τώρα είναι μπροστά, είναι μεσημέρι στη Μελβούρνη, έτσι. Εδώ η φίλη μας έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν,
1: ναι, στην πραγματικότητα το έδωσα εγώ το 20 πίσω για να μην δημιουργούμε
0: εντυπώσεις. Ναι, το έδωσες πίσω, ναι, όχι.
1: Το πήρες πίσω.
0: Το πήρα πίσω, ναι. Το πήρα πίσω. Τι να κάνω. Τώρα δεν είναι αστείο, τώρα θα μου πάρει 20 ευρώ. Άντε, πες να σου το δώσω πάλι.
1: Πάλι ξανά, αυτό θα κάνουμε.
0: Άντε, δεν γίνεται. Όσο είμαστε στον αέρα, το 20 θα είναι στη μεριά σου. Όσο είμαστε εκτός αέρα, το 20 θα έρχεται στη μεριά μου. Οπότε κλείνοντας την εκπομπή,
1: θα
0: είμαστε εκτός αέρα, θα έρθει στη μεριά μου.
1: Ναι, ωραία, πάρτε το από την αρχή. Πάρτε από την αρχή.
0: Θα το παίρνει, πες την αλήθεια. Τώρα πες, λέω, κράτα τώρα, Μαρία.
1: Δεν θα το παίρνα, αγάπη, ξέρεις γιατί. Όχι, γιατί κανονικά τα στοιχήματα. Γιατί τα στοιχήματα κανονικά πρέπει να τηρούνται. Αλλά δεν θα μπορούσα την κλάψα σου. Αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά. Θα βάλω άλλο δισορδάτ. Ωραία εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ για αυτό το 20. Ούτε σε ένα χρόνο δεν θα πω. Θυμάσαι που σου είχα δώσει ένα 20 στο στοίχημα.
1: Σε δύο χρόνια.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Θα το πάρεις. Ορίστε.
1: Έβγαλε και τα γυαλιά. Έβγαλε και τα γυαλιά για να κυλήσει, για να δω το δάκρυ που κυλάει.
0: Θα το πάρεις.
1: Δεν το παίρνω.
0: Άρα δεν φταίω εγώ.
1: Ναι,
0: εγώ θέλω να τηρήσω την πλευρά μου, από την πλευρά μου το στοίχημα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κόσμο.
0: Εσύ δεν τηρείς.
1: Να το πάρω, να μην το πάρω.
0: Ας τον κόσμο στην ησυχία του πρωί-πρωί. Πάει στις δουλειές του και τα παιδιά του, αύριο έχει αγιασμούς και αυτά. Ρωτά τον κόσμο συνέχεια.
1: Όχι, όχι, θέλω να το ρωτήσω.
0: Όχι, να μην το ρωτήσεις.
1: Το ρωτάω.
0: Κλείνω το Viber.
1: Να το πάρω ή να μην το πάρω το 20. Πρέπει να τηρηθεί το στοίχημα ή να μην τηρηθεί. Για να δούμε. Λοιπόν, ήθελα να πούμε, γιατί λέγαμε εκτός αέρα, πόσο σημαντικό είναι με αυτόν τον ερευνητή, τον Jacob Coxon, ο οποίος παραιτήθηκε από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.
0: Από για μένα είναι AI. Από τις σημαντικότερες ειδήσεις που διαβάσαμε χθες, έτσι.
1: Βεβαίως. Διότι υποστηρίζοντας ότι τα συστήματα μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο που δεν θα μπορούν να ελεγχθούν από τους ανθρώπους.
0: Ουσιαστικά θα βελτιώνουν μόνο τους τις δυνατότητές τους χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Ακριβώς. Αυτοβελτιώνονται χωρίς. Και βέβαια αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, όταν ένας οργανισμός αυτοβελτιώνεται, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο έχει φτιαχτεί από τους ανθρώπους, φτάνει στη δυνατότητα να αυτοβελτιώνεται, καταλαβαίνετε ότι θα παίρνει και άλλες πρωτοβουλίες.
0: Όπως δήλωσε ο ίδιος, τρέχουμε κατευθείαν προς την αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη. Όχι, τρέχουμε εμείς, τρέχουν τα συστήματα AI.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια, και αυτό βεβαίως γίνεται επειδή υπάρχει και μια μεγάλη αντιπαλότητα στο να φτάσουμε πιο γρήγορα ένα βήμα παρακάτω από την Anthropic, από την OpenAI, από τις εταιρείες στην Αμερική, από τις εταιρείες στην Κίνα. Είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια. Και μάλιστα ο επικεφαλής ερευνητής της Anthropic, της εταιρείας από την οποία παραιτήθηκε αυτός που ανέφερες, του απάντησε και του είπε: συμφωνώ πως η AI θα μπορούσε πράγματι να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, σε εισαγωγικά το βάζει, μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η πιθανότητα αυτή ξεπερνά το 10%. Στην επόμενη δεκαετία ξεπερνάει το 10%. Έτσι, να μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στο πώς εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και όλες οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, ο άνθρωπος αυτός που παραιτήθηκε σου λέει, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να βελτιώνονται μόνο τους, ενδέχεται πολύ πιθανό να εξελιχθούν σε ένα σημείο που να αρνούνται να υπακούσουν εντολές. Εκεί θα αρχίσει το πανηγύρι. Να σημειωθεί επίσης ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας από τους περισσότερους, ένας από περισσότερους από 1000 ερευνητές που υπέγραψαν πρόσφατα εκείνη τη δήλωση να σταματήσει οποιαδήποτε μελέτη περαιτέρω, δηλαδή να βάλουμε ένα στόπ, παιδί μου, στο AI, για να μην υπάρχει ακριβώς αυτή η εξέλιξη.
0: Και
1: τα ρομπότ τρελάθηκαν, το θυμάσαι.
0: Βέβαια το θυμάμαι. Και διάβασα και ένα άρθρο για τις πάρα πολλές προεκτάσεις αύριο μεθαύριο, για παράδειγμα, σε μια εκλογική αναμέτρηση μιας χώρας, όπου θα παρουσιάζεται ανάλογα με τον καθένα και το τι του αρέσει ή τι είναι πιο επιρρεπής να διαβάζει, θα του παρουσιάζεται μια πραγματικότητα από τις μηχανές πλέον, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά θα επηρεάζει την ψήφο του προς το σημείο. Έτσι, λέω ένα παράδειγμα, μία παράμετρο.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι πραγματικά σοβαρές. Θα μου πεις και τι κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς σε θέση να κάνουμε κάτι. Και αυτοί που νομίζουν είναι σε θέση να κάνουν κάτι, επειδή είναι πάρα πολλά τα δισεκατομμύρια, και
1: ναι,
0: τα δισεκατομμύρια πάντα είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Τουλάχιστον δυστυχώς έτσι έχουμε δει. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ας το δούμε ψύχρεμα. Κάθε πολιτισμός.
0: Είχε το AI του.
1: Όχι, όχι.
0: Αν ήταν,
1: όχι.
0: Μπορεί να ήταν ο τροχός, ας πούμε. Ή η φωτιά.
1: Όχι, όχι, όχι. Άλλο ήθελα να πω. Κάτι πιο δυσίωνο. Κάθε πολιτισμός που φτάνει στο πικ του αυτοκαταστρέφεται. Δηλαδή, αυτό έχουμε δει στην ιστορία των αιώνων προς τα πίσω. Ότι φτάνει σε ένα πολιτιστικό, κοινωνικό πικ και μετά αρχίζει η φθήση. Θα γίνει και αυτό. Τώρα θα γίνει σε 10, 20, 30, 40 χρόνια, σε 100, 200. Πόσα. Λίγα τα ψωμάκια της ανθρωπότητας.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε.
1: Πολύ ωραία. Ανεβήκαμε πολύ επίπεδο. Μου δίνει το Viber να δω τι λένε για το 20.
0: Πάρτο, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Σε λίγο, Ντάτι, το καινούργιο αυτό τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Take me there. Προς το παρόν, ο Έρος Ραμαζώτη, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast.

0: Καινούριο και κατά την ταπεινή μας άποψη πάρα πολύ ωραίο. Daddy, take me there στον Easy και στο Easy Breakfast.
1: Διαβάζοντας στο μεταξύ τα μηνύματα για το αν πρέπει να πάρω το 20 ή όχι, καταρχάς το καλύτερο μήνυμα ήρθε από το φίλο τον Κώστα, ο οποίος είπε, είπα, φέρε ένα 20, οπότε δώσε 20 λεπτά. Ναι, γιατί δε. Δεν είπα τι 20.
0: Δικός μου είναι αυτός, είναι Team Stathis.
1: Κατά τα άλλα, πολλά μηνύματα, μην το πάρεις, μην το πάρεις, το οποίο μπορώ να το εξηγήσω ως εξής. Είτε κι εσείς έχετε βρεθεί σε μια αντίστοιχη θέση που κάτι κάνατε ένα λάθος και είχατε βάλει το στοίχημα και τώρα σκέφτεσαι ότι όχι ρε φίλε, κρίμα. Ή έχεις δημιουργήσει τέτοιο συλλογικό στον κόσμο που σε βλέπουνε με την κρίνια και τη μύθλα σου και πραγματικά πιστεύουν ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη και φοβάμαι ότι στο επόμενο live μην έρχονται και σου δίνουν και λεφτά. Μην βάλουν
0: το
1: κουμπαρά του παππού και βάζουν μέσα για το επόμενο ταξίδι.
0: Αν έχει συμβεί αυτό, δεν χρειάζεται να εμβαθύνω. Αν το έχω δημιουργήσει, μπράβο μου. Δεν χρειάζεται να το ψάξω λίγο παραπάνω. Αυτό με τον κουμπαρά μπορούμε να το κάνουμε στο επόμενο live.
1: Να δούμε αν θα πιάσουμε τίποτα. Πώς θα τα πιάσουμε.
0: Να βάλουμε ένα ποτηράκι εκεί μπροστά. Κάποιο μπορεί να πει αυτή. Πώς είναι η μουσική του δρόμου, παίζουν τραγούδια ή κάνουν ταχυδακτυλουργικά. Αυτοί το πήγαν να κάνουν ζωντανή εκπομπή. Ραδιοφωνική εκπομπή. Ας αφήσω κάτι. Λοιπόν, Easy Live Experience, σας θυμίζουμε. Celine Dion Live Avari, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα βεβαίως στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Θα εμφανιστεί στο Παρίσι αρκετές ημερομηνίες, με τις περισσότερες, αν όχι όλες, να είναι ήδη sold out ή μάλλον να έγιναν sold out από τις πρώτες ώρες. Θα σας στείλουμε λοιπόν στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα φίλο ή φίλη για να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion. Η κλήρωση θα γίνει εδώ Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. 22 Μαΐου, ξαναλέω, είναι το ταξίδι στο Παρίσι για την συναυλία της Celine Dion. Soundist.gr / Easy972 και θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής στην οποία χρειάζεται κάθε μέρα να συμπληρώνετε το Easy Pass της ημέρας, όπου για σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου η λέξη που είναι απαραίτητη για να είναι η συμμετοχή σας έγκυρη στο soundist.gr /easy972 είναι η λέξη μπαλάντα.
1: Μπαλάντα και.
0: Δεν θυμίσει η Celine Dion της μπαλάντας,
1: και επίσης, επειδή το ψάξαμε, το ρωτήσαμε δηλαδή, σε περίπτωση που δεν έχετε διαβάσει τα ψηλά γράμματα, μπορείτε κάθε μέρα να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό με το καινούριο κάθε φορά Easy Pass, έτσι ώστε να έχετε ακόμα περισσότερες συμμετοχές.
0: Stevie Wonder,
1: και περισσότερες πιθανότητες, βέβαια.
0: Time lover για τη συνέχεια. Έλατε.

0: Part-time lover, ο Stevie Wonder. Πριν πούμε οτιδήποτε, να πούμε ότι μας στείλετε και μηνύματα. Θα δούμε και αναλυτικότερα την κίνηση λίγο νωρίτερα. Αλλά να το πούμε από τώρα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Αν μπορείτε να αποφύγετε την Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και να επιλέξετε, αν είστε χαμηλότερα, για παράδειγμα, στον Κηφισό, άλλη διαδρομή. Γιατί η Αττική Οδό λόγω ατυχήματος έχει μποτιλιάρισμα έντονο από τον κόμβο της λεωφόρου Φυλής μέχρι και την έξοδο για Παλίνη. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα και αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Λοιπόν, να θυμίσουμε για το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party, μιλάμε για 20 κορυφαίους σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σας περιμένουν στο γήπεδο Taek Wondo. Η ενέργεια αυτή, το Gastrosophy Fest, powered by Protergia, με silver sponsors στη Eurobank και το φυσικό μεταλλικό Vicos, με υποστηρικτές στην Elvida Foods, original concept by Base Grill και βεβαίως εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com. Σε λίγο έχουμε την πληροφορία που νόμιζες πως δεν χρειαζόσουν.
1: Μπράβο, πολύ καλό.
0: Το είπα καλά.
1: Πολύ.
0: Φέρε πίσω 20 ευρώ.
1: Και... το έχεις πάρει, γιατί λες
0: το έχω πάρει, ναι, το έχω πάρει. Φέρε άλλο ένα. Και επίσης η εύκολη ερώτηση νότ στις 9:20.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
6: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 8 και 36 πρώτα λεπτά πρωινό Πέμπτης. Και στην παρέα μας βεβαίως είναι το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά. Για 8 ώρες συνεάζουμε, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, κλασικά βεβαίως από τη Unipharma. Αυξημένη κυκλοφορία, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής μέχρι και την έξοδο για Παλίνη σχεδόν λόγω ατυχήματος νωρίτερα. Ο Κηφισός είναι ποτηλιαρισμένος στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδο από το Χαϊδάρι. Αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, στην Ποσειδόνος από την Καλυθέα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η συγκρούση στην άνοδο Καλλιρόης και κυρίως Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Και πριν δώσουμε πάσα στους OMD και το Enola Gay, η πληροφορία που νόμιζες πως δεν χρειαζόσουν για σήμερα 5η 10 Σεπτέμβρη.
7: Η πληροφορία που κάθε ποδοσφαιρόπουλος.
6: Ο Κώστας Ποδοσφαιρόπουλος έπαιζε δεξί εξτρέμ, τώρα πλέον παίζει.
7: Ποδοσφαιρόπουλος θα έπρεπε να ξέρει. Διότι θα σε πάω 25 Αυγούστου του 1928 που έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους οι αριθμημένες φανέλες.
6: Μάλιστα.
7: Προπονητής της Arsenal ήταν ο εμπνευστής αυτής και στην πραγματικότητα το πρωτοσκέφτηκε. Για ποιο λόγο? Για να έχουν οι παίκτες της ομάδας καλύτερη αίσθηση για το ποιος είναι δίπλα. Δηλαδή ο αριθμός είχε να κάνει με τη θέση στην οποία αγωνίζεσαι.
6: Ναι, και έχει να κάνει ακόμα.
7: Οπότε σου λέει ρε παιδί μου, ναι, τώρα γίνονται και κάποιες παραλλαγές.
6: Καλά, παλιά θυμάμαι.
7: Ήταν μέχρι την 11.
6: Ήταν, ναι, από το 1 ως το 11. Τώρα μπορεί να φοράς και το 82.
7: Τότε οι ποδοσφαιριστές, οι τερματοφύλακες δεν είχαν
6: αριθμό.
7: Στην πρώτη εμφάνιση ακριβώς γιατί φορούσαν διαφορετική φανέλα.
6: Το λέω γιατί ακόμη και τώρα, όταν φοράς ας πούμε το 28, έτσι λέμε, παίζει δεκάρι όμως.
7: Ναι, δηλαδή, ναι.
6: Αναφερόμαστε στη θέση που έπαιζε ο παίκτης που φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 10.
7: Ακριβώς.
6: Με το 9 ο Τζόρτζο.
7: Λοιπόν, 47.000 θεατές, ενθουσιασμένοι λοιπόν, γιατί δόθηκε στην αρχή άδεια σε δύο αγώνες να παίξει αυτό το καινούριο σύστημα. Ενθουσιασμένοι γιατί μπορούσαν να καταλάβουν και ποιος είναι παίκτης, δηλαδή μπορούσαν να ξεχωρίσουν τους παίκτες.
6: Ο Ποδοσφαιρόπουλος είναι το 8.
7: Ακριβώς. Χρειάστηκαν βέβαια 5 χρόνια για να καθιερωθεί, διότι υπήρχαν και αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Το 1933 λοιπόν, πρώτη φορά σε τελικό παίχτηκε και από εκεί και πέρα συνεχίστηκε η πορεία. Το θέμα είναι ότι μέσα στην. Μέχρι το 1933, κάποια στιγμή. Η Chelsea πήγε περιοδεία, γιατί ήταν μία από τις ομάδες που το χρησιμοποιούσε, σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Βραζιλία και τρελάθηκαν οι Νοτιοαμερικάνοι που τους έβλεπαν με τους αριθμούς και τους έβγαλαν το παρατσούκλι Los Numerandos, οι αριθμημένοι.
6: Μάλιστα.
7: Και το 33 βέβαια έγινε μετά μια κανονικότητα.
6: OMD, Enola Gay, και σε λίγο η σημερινή εύκολη ερώτηση Not με δώρο με βάση τα μηνύματά σας, φυσικά για κάποιον ή κάποια από εσάς. Διπλή πρόσκληση, διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast, 9 παρατέταρτο.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Πλέον εδώ στη θέση της, στην καινούργια θέση, η εύκολη ερώτηση Not στο Easy Breakfast, που χθες λέγαμε ότι 6 στους 10 άνδρες προσποιούνται ότι τους αρέσει για να κάνουν θετική εντύπωση στη γυναίκα με την οποία βγαίνουν. Σωστή απάντηση ήταν ότι τους αρέσουν γενικά τα κατοικίδια, και ειδικά αν έχει κατοικίδιο η κοπέλα, ας πούμε. Τι φανταστικό που το σκυλάκι σου, το γατάκι σου.
2: Ναι.
0: Λατρεύω τους παπαγάλους. Πάντα ήθελα ένα κουνέλι να ζω μαζί του και τα τέτοια. Λοιπόν, 8.000 άντρες στην Αμερική μόνο το παθαίνουν κάθε χρόνο στο σπίτι. Αυτή είναι η σημερινή εύκολη ερώτηση, Νότ.
2: Πόσοι?
0: 8.000.
2: Α, λίγοι είναι.
0: Λέει η έρευνα. Στην Αμερική, ναι. Είναι λίγοι γιατί. Εντάξει, τώρα
2: γιατί
0: δεν είναι.
2: Γιατί είναι extreme.
0: Δηλαδή, extreme δεν το λες. Δεν είναι.
2: Δεν είναι πάντως χτυπάω το δαχτυλάκι μου στο τραπέζι. Γιατί
0: όχι, θα μπορούσε όμως. Είναι κάτι παρόμοιο. Ναι, για να βοηθήσω λίγο. Ναι, θα ήταν περισσότεροι, βέβαια. 8.000. Ναι, θα ήταν περισσότεροι. Το δαχτυλάκι θα ήταν περισσότεροι. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα αυτά διεκδικείτε μετά από κλήρωση, άσχετα αν η απάντησή σας είναι σωστή ή λάθος, ένα διπλό εισιτήριο για την ταινία της επιλογής σας για τα Village Cinema, εκεί όπου βεβαίως θυμίζουμε ότι με το Village Pass ξεκλειδώνετε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas Village Pass. Και βεβαίως θυμίζουμε τη νέα αίθουσα IMAX, η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser. Ό,τι πιο καινοτόμο σύστημα προβολής υπάρχει και ήχου της IMAX παγκοσμίως. Οπότε απαντάτε και κερδίζετε.
2: Διάβαση
0: το παθαίνουν
2: 8.000,
0: μισό λεπτό. 8.000, τι με χταπόδι. 8.000 άνθρωποι στην Αμερική, παγκοσμίως στο σπίτι.
2: Πολύ έξυπνα και τα χταπόδια.
0: Το περίμενα.

0: Οι Backstreet Boys και το Show Me The Meaning Of Being Lonely, τους οποίους τους είδε το καλοκαίρι ο Βασίλης Κουμεντάκος στο Las Vegas, εκεί στη Σφαίρα.
1: Ναι. Και λέγανε όλοι ότι είναι πολύ διασκεδαστική.
0: Ναι, μου είπε ότι ήταν τρομερή η εμπειρία και η ίδια, αλλά και γενικά η Σφαίρα. Ο Βασίλης Κουμεντάκος, θυμίζουμε, Easy Party Mix κάθε Σάββατο 9 με 12 το βράδυ με τις αγαπημένες σας επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Κατά τα άλλα, πρωινό Πέμπτης, λίγα λεπτά πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα. Τώρα έβλεπα για τις προβλέψεις τις καιρικές, γιατί έχει ζέστη, ρε παιδιά, ακόμα
1: έχει
0: δηλαδή
1: ζέστη,
0: το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι.
0: Το πρωί είναι καλά, έχει δροσιά. Το μεσημέρι έχει ζέστη όμως. Από Κυριακή, πτώση θερμοκρασίας και τώρα εδώ στο κινητό που μπήκα σε αυτό το μαραφέτη εδώ που έχει την πρόβλεψη αυτή τη δική του. Βλέπω εδώ Κυριακή 29, Δευτέρα 27, 25, 26.
1: Επιτέλους, λες,
0: επιτέλους. Επιτέλους. Γιατί θα πάμε και σε αυτή την περίοδο που δεν χρειαζόμαστε ούτε φυσικό αέριο, ούτε κλιματιστικό.
1: Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης. Το χειμώνα θα χαιρόμαστε που η βενζίνη θα είναι στα 2. Θα λέμε, είπε ο άνθρωπος αυτός, ο Σαλίμπα Μπαβάνκα, θα βλέπεις τη βενζίνη και θα λες ότι είναι στα 2.

0: ευρώ και θα λες πάμε να βάλουμε, είναι στα 2. Η ναυαρχίδα δε όλων αυτών των αρνητικών εξελίξεων.
1: Το φυσικό αέριο.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Φυσικό
0: πρόσεξε
1: αέριο.
0: Λοιπόν, που λες τώρα επιτέλους. Μη μου έρθει σε κανένα δίμηνο και μου λες αμάν έχουμε γονατίσει, ανάψαμε φυσικό
1: μα
0: αέριο. Γιατί
1: είπα...
0: το βάζει και 28 βαθμούς Κελσίου. Θέλει να, να σε γυμνώσει εκεί μέσα να κυκλοφορεί και να είσαι απελευθερωμένο.
1: Σάουνα. Είπα, είναι αυτό το διάστημα που δεν χρειαζόμαστε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το φυσικό αέριο ήταν νομίζω πέρυσι 30-35 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα προχθέ ήταν στα 100.
0: Πόσο πλήρωσες πέρυσι, το έχεις βάλει κάτω σούμα?
1: Κάπου το έχω βάλει, ναι.
0: Πόσο?
1: Το έχω αφήσει να το ξεχάσω. Δεν θυμάμαι, τώρα δεν θυμάμαι πόσο.
0: Γι' αυτό είσαι πας στα φλόρα, αγόρι μου. Γι' αυτό πας κατά διαόλου τα οικονομικά σου. Είναι δυνατόν να μην θυμάσαι πόσο πλήρωσες φυσικό αέριο?
1: Ήταν στην ταινία με τον Παπαγιανόπουλο. Η μαμά της.
0: Ναι. Ήρθε.
1: Πάμε στον αγωνίσει και λέει: εγώ δεν πάω σε νησιά με λαγούς.
0: Μπράβο, νομίζω αυτή ήταν.
1: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
0: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
6: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
0: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
0: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
13: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με τον καθιερωμένο γιασμό θα άρχισε αύριο η νέα σχολική χρονιά για μαθητές και μαθήτρες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης είπε ότι το συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο διέθετε άδεια παθολογικού. Δεν είχε ωστόσο άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, για το οποίο πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με 30 φύλλα προερχόμενα από την Κολομβία κατέσχεσαν στελέχη της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα δεχθεί στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο την Βρετανίδα δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία επισκέπτεται τη χώρα μας για τη συνάντηση των πρέσβεων Καλλιστελίσσος της UNESCO. Ο πλανήτης μόλις έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί μέχρι και το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
3: Sports.
4: Ο Φι νίκησε τον Έστω Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη στην ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα η Ένωση με τον 32χρονο διεθνή guard forward να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ την Κηφισιά απόψε στις 9:15 για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League.
3: Easy weather.
4: Έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα απνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
5: Εδώ είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9, Easy Breakfast, πρωινό 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Να δούμε την κίνηση στην Αθήνα, γιατί έχουμε πολλά σημεία με πολύ έντονο μποτιλιάρισμα που προκαλούν βεβαίως μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς. Η Αττική Οδός παραμένει πολύ μποτιλιαρισμένη από λίγο μετά τα Άνω Λιώσια και λόγω ατυχήματος και μέχρι περίπου την έξοδο της Παλίνης. Μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση κατά διαστήματα μέχρι και λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, όσοι κατεβαίνετε τον Κηφισό και από την Πέτρου Ράλι προς την Πειραιώς και εκεί θα αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα. Η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος για όσους κινούνται από το Φαλερικό Δέλτα μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά επίσης. Η συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Η Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ πλατείας Συντάγματος και πρώην Χίλτον. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισία στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Η Κατεχάκη από τη λεωφόρο Μεσογείου προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Η λεωφόρος Μεσογείων από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι. Στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Ο Καρέας κατά διαστήματα μεταξύ Ηλίουπολης και Βύρωνα, κυρίως στο ρεύμα προς Βύρωνα. Αλλά αρκετή κίνηση έχει και η Βάρης Κοροπίου για όσους κατεβαίνουν από την Σχολή Ευελπίδων και λίγο νωρίτερα μέχρι και τη στροφή της Βάρης. Αυτά τα όχι λίγα δυστυχώς. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30. Όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα υπέροχα.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και δύο τέτοιες πραγματικά μέσα στην πρώτη δεκάδα ενδεχομένως των μεγαλύτερων επιτυχιών όλων των εποχών έρχονται back to back και μιλάω για το Losing My Religion των R.E.M. και βεβαίως το Thriller του Michael Jackson τώρα στο Easy Breakfast.

0: Η R.E.M. και το Luis Marilizo γελάω γιατί 10 δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα μου λέει Μπαμπαβάγκα για το 27. Δεν προλαβαίνω να μεταξύ να αντιδράσω τώρα εγώ, έτσι. Μπαμπαβάγκα για το 27. Πες Μπαμπαβάγκα για το 27. Έχει πει για το 26, έπεσε πουθενά μέσα.
1: Δεν θυμάμαι, πάντως είχε προβλέψει, λέει, τους δήμους πύργους. Δύο μεταλλικά πουλιά θα πέσουν πάνω στους Αμερικανούς αδερφούς μας. Οι λύκοι θα ουρλιάζουν από τους θάμνους. Το αίμα των οθών θα κυλίζει στα ποτάμια. Είδες το μεταξύ τι γίνεται και με τους δήμους. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
0: Δεν το είδα, όχι. Αύριο είναι η επέτειος, ναι, αύριο.
1: Έβγαλε 170.000 σελίδες από πώς το λένε, έγγραφα απόρριτα, τα οποία μιλάνε για τη διαχείριση της κυβέρνησης Μπους μετά τους διδήμους και ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε αυτό το τοξικό νέφος.
0: Α, και τους σχεδόν λέγανε ότι είναι όλα ασφαλή.
1: Όλα ασφαλή και περισσότεροι από όσοι έφυγαν τότε εκείνη την μέρα της 11ης Σεπτεμβρίου έχουν πεθάνει από ασθένειες μετά. Τέλος πάντων, αυτά είχε πει η Μπαμπα Βάγκα για το. Φέρετε τώρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν τα έχει γράψει ποτέ. Είναι μια ανιψιά της, τα έχει βγάλει. Τέλος πάντων. Έχει πει κάτι συγκλονιστικό για το 2027.
0: Για αυτό τώρα. Μήπως το έβγαλε η ανιψιά της που ζει κανονικά και μετά λέει α, το είχε πει η Μπαμπα Βάγκα.
1: Λοιπόν,
0: ποιος ελέγχει αν το είχε πει η Μπαμπα Βάγκα.
1: Και της είχε πει και για την πανδημία COVID. Είχε πει λοιπόν, άκου τώρα.
0: Άκουσε και αυτό. Ναι.
1: Θα υπάρξει μια βιολογική αλλαγή που θα την υποστούν ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη το 27 και θα αναπτύξουν ικανότητες πέρα από αυτές των απλών ανθρώπων μετά από έκθεση σε μια νέα ασθένεια ή γενετικό πειραματισμό. Δηλαδή, υπεράνθρωποι θα εμφανιστούν το 27. Δεν διευκρινίζεται βέβαια αν θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη, ευφυΐα ή αντοχή. Επίσης, ούτε λέει πώς θα συμβεί η μεταμόρφωση, αλλά σου λέει από εκεί, από το πουθενά, θα έχουμε και μερικούς υπερανθρώπους. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, μήπως ας πούμε για παράδειγμα είσαι ένας από αυτούς και δεν σε έχω αναγνωρίσει.
0: Καλά, δεν είμαι ακόμη. Το 27 θα υποστώ την.
1: Α, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ακόμη
1: σωστά,
0: δεν είμαι. Μπορεί να έχω συνεννοηθεί όμως, να έχω κανονίσει ραντεβού. Αν λείψω για το 27, σου πω κάτι, θα λείψω Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μην θα πάρω άδεια 2 μέρες. Μήπως πάω να υποστώ αυτή τη μετάλλαξη. Και...
1: Ναι, γεια σου.
0: Αυτά είπα ο Μπαβάνκα, πού τα έχει αφήσει. Καμιά, σε κανένα
1: δεν τετράδιο. Υπάρχουν γραπτά αρχεία.
0: Α, δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Έλεγα μήπως κανένα. Την ανιψιά τη. Και άλλου οπαδού που κατέγραψαν ή ερμήνευσαν αυτά που λέγεται ότι είχε προβλέψει αυτή.
0: Πού τα έχει πει αυτά, ρε παιδί μου, τα έχει γράψει σε κανένα τετράδιο πίσω από τη συνταγή για κουλουράκια.
1: Το βράδυ εκεί πέρα εσύ που διαβάζει την κοκκινοσκουφίτσα αυτή έλεγε προφητείες.
0: Αυτό λέω και υπάρχουν αυτά κάπου
1: υπάρχουνε,
0: γραμμένα, ας πούμε.
1: Υπάρχουν, βέβαια. Η κακομοίρα δεν είχε προβλέψει το θάνατό της. Αλλά εντάξει, λογικό είναι. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις. Δεν μπορούν να δουν και τον εαυτό τους.
0: Ναι, γιατί εντάξει, σου λέει δεν ασχολούμαι τώρα με εμένα. Μην φερθώ έτσι εγωιστικά.
1: Εγωιστικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε ψάχνουμε λοιπόν το 27 τους υπερανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα έχουν κάτι διαβάσει.
0: Άλλη δουλειά δεν κάνουμε τώρα πραγματικά. Κάτσε να το βάλω και επιθυμίσω το καλεντάρι, το Γενάρη το ξαναθυμηθώ.
1: Για δες το.
0: Μην το αφήσω για να το έχω στο νου μόνο το 27.
1: Α, γεια σου.
0: Relax, take it easy. Ο Μίκα για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast, 9 και 22 πρώτα λεπτά πριν ο 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Να πούμε και ένα Ελλάδα 2.0 από το καλοκαίρι που λείπαμε στις διακοπές και είχε να κάνει με αυτό το δημοσίευμα που έφερε στην επιφάνεια το News 24/7. Θυμάσαι το blackout που είχε γίνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος για το σύστημα παρακολούθησης των πτήσεων, την επιβάρηση των πτήσεων λόγω του καλοκαιριού και πόσο απαραίτητο ήταν αυτό το νέο σύστημα να μπει, το οποίο έχει παραγγελθεί, είναι στα κουτιά, αλλά δεν λειτουργεί. Το καλοκαίρι, λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τέλη και Αυγούστου, άγνωστοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας αεροπορίας στο ελληνικό και κλέψαν τα καλώδια τα οποία προορίζονταν για αυτό το σύστημα. Το οποίο δεν έχει βεβαίως εγκατασταθεί. Τα καλώδια ήταν στις αποθήκες εκεί στο ελληνικό. Μαζί με άλλες κούτες που είχαν άλλα εξαρτήματα. Μπήκανε κάποιοι γιατί είχε ανατεθεί φύλαξη σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία δεν έχει αρμοδιότητα να επέμβει. Έχει αρμοδιότητα μόνο να παρακολουθεί και αν χρειαστεί να ενημερώσει τις αρχές.
1: Παρακολουθούσε αυτή.
0: Εκεί ήταν οι άνθρωποι. Τώρα, τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, δεν τους πήρανε χαμπάρι. Μπήκανε μέσα.
1: Άρα δεν παρακολουθούσε.
0: Πήραν τα καλώδια. Πήγαν ανενόχλητοι.
1: Όχι, θέλω να πω ότι παρακολουθείς σημαίνει ότι βλέπεις την πόρτα. Ή μέσα
0: από
1: κάποια
0: κάμερα. Ο άλλος από την.
1: Άρα δεν παρακολουθούσε.
0: Δεν παρακολουθούσαν όλα τα σημεία. Τι να σου πω τώρα.
1: Από την πόρτα πάντως πήγαν αυτοί. Δεν πήγαν από κανένα φωτοαγωγό.
0: Δεν ξέρω από πού μπήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι ότι μπήκανε, πήραν τα καλώδια. Βγήκανε, φύγανε ανενόχλητοι. Έτσι.
1: Ωραία,
0: το σύστημα βέβαιως ακόμη δεν λειτουργεί.
1: Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ πλάκα τις εκλοπές, όπως έγινε τώρα και με τη Γαλλία με τους πίνακες του Ρενουάρ.
0: Με τον πίνακα του Ρενουάρ.
1: Ναι, που δεν τα πάμε με τους δύο.
0: Κωδικός πρέπει να ήταν μουσείο. Ή Ρενουάρ.
1: Όχι, λέει, σπάσανε λέει, το τζάμι, πήδηξαν το φράκτη, σπάσανε το τζάμι. Και πάντοτε υπάρχει, ήταν κάποιο που ήξερε από μέσα. Προφανώς ήταν κάποιο που ήξερε. Τι θα ήταν, θα πει δηλαδή, θα πήγαινε. Α, ωραίο να κλέψουμε τα καλώδια. Α, ωραία να σου πω κάτι, μην το σκεφτούμε. Πάμε γιο. Go with the flow, ας πάμε και όπου μας βγάλει.
0: Ως δικαιολογία, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ότι
1: ήταν κάποιος από τα μέσα.
0: Η εταιρεία ήταν πολύ καλή που φύλαγε το. Απλά ήταν κάποιος από μέσα.
1: Ήταν ένας κωδικός από μέσα.
0: Λοιπόν, έρχονται οι Big Mountain, Baby I Love Your Way. Πολύ, πολύ γρήγορα να θυμίσουμε για άλλη μία φορά την Celine Dion, τη μοναδική Celine Dion που θα έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να την δείτε στο Παρίσι με τον Easy 97,2, το Easy Live Experience. Μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 να διεκδικήσετε τη συμμετοχή σας. Σάββατο 22 Μαΐου η συναυλία, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η κλήρωση στο Easy Breakfast. Η λέξη μπαλάντα είναι η λέξη που χρειάζεστε σήμερα. Το λέγομενο.
1: Το Easy Pass.
0: Το
1: χρειάζεστε.
0: Easy pass,
1: δεν αρκεί μόνο να μπείτε μέσα και να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Να
1: δηλώσετε, θα σας ανοίξει η πόρτα, όπως άνοιξε η πόρτα των καλωδίων εκεί πέρα στο ελληνικό.
0: Ναι.
1: Με το Easy Pass. Το σημερινό είναι μπαλάντα.
0: Ακριβώς. Σαν τον κωδικό στα μουσεία της Γαλλίας.
1: Ήταν κάποιος από μέσα. Το ήξερε το Easy Pass.
0: Πάμε για Big Mountain για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο.

0: Oh baby, I love your way. Big Mountain τονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και ένα καθαρό και λαμπερό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Acnofix Foam, αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Μιλάμε για αυτές τις λιπαρές επιδερμίδες που ακριβώς λόγω της λιπαρότητας δημιουργούνται διάφορα σμίγματα. Το σμίγμα η ρήπη δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχει ο Acnofix Foam με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων και όλα αυτά χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία φυσικά μόνο από την Intermed.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο για την τελευταία ενημέρωση για την κίνηση στην Αθήνα. Φυσικά το καλό νέο της ημέρας από τη Μαρία, όπως πάντα στο κλείσιμο, και το Song Me Up, το τελευταίο τραγούδι που έχουμε επιλέξει έτσι για να κλείσουμε λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ?
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές

0: θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ, μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Και η τελευταία ενημέρωση για την κίνηση. Παραμένουν τα προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και περίπου τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης, στη λεωφόρο Κηφισού σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας, στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι και τα διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Κηφισία στην κάθοδο από το νέο ψυχικό κλασικά προς Πανόρμου και λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Μεσογείο στην κάθοδο από το Πεντάγωνο προς Θερίκους Ντινάν και από εκεί προς τους Αμπελόκηπους. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, επιβαρημένη παραμένει ακόμη η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας μεταξύ πλατείας Συντάγματος και Χίλτον, κυρίως στην κάθοδο, η Λιουπόλεως από την Ημιτού προς την Αρδιτού. Αρκετά προβλήματα έχουν ακόμη οι οδηγοί στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο, μέσω Μικράς Ασίας και Αλυπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Queen, αγώνα του Break Free. Σε πολύ λίγο έρχεται η καλή είδηση της ημέρας.
2: Που έτσι, για να μας ανέβει λιγάκι η διάθεση, έρχεται από το δικό μας το χώρο, από την Ελλάδα μας.

0: These beautiful things that I've got. Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast με Benson Boone, Beautiful Things. Σε λίγο το Song Me Up και η απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Νότι και λίγο πριν κλείσουμε, όπως πάντα βεβαίως, έχουμε την καλή είδηση της ημέρας,
1: η οποία έρχεται από την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε τώρα, αυτές τις μέρες ξεκίνησε και η δίκη, η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Σε σχέση με τους αστυνομικούς και την ευθύνη που είχαν, ο κ. Χρυσοχοίδης λοιπόν και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη χώρα μας, τη θεσμοθέτηση και άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολιού επιτήρησης για όλους όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τους επιβάλλονται περιοριστικοί όροι. Όταν πάει να. Αυτό λοιπόν το βραχιολάκι, το επιτήρηση του, που ξέρουμε ούτως ή άλλως με ανθρώπους που έχουν υπάρξει στη φυλακή και που βγαίνουν έξω με περιοριστικούς όρους, όταν θα πλησιάζουν το θύμα πέρα από τα μέτρα τα οποία ορίζει, έχει οριστεί από το, έχουν οριστεί από το δικαστήριο ή δικάσιμο ή οτιδήποτε, θα ειδοποιείται αυτόματα η αστυνομία. Για να γίνει βέβαια αυτό, να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά της αστυνομίας. Βραχιολάκι, να ξέρεις ότι χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η Ιταλία λοιπόν έχει βρεθεί πολύ έντονα στο στόχαστρο της τον τελευταίο καιρό, διότι έχουν καταφέρει άνθρωποι οι οποίοι φορούσαν βραχιολάκι να το απομακρύνουν, να το καταστρέψουν.
0: Χωρίς να στείλει μήνυμα στην αστυνομία.
1: Όχι, στάθηκε το μήνυμα στην αστυνομία. Είτε επειδή ακριβώς το σύστημα δημιουργεί, λέει, πολλά προβλήματα και έχουν κάπως εξοικειωθεί και οι αστυνομικοί. Η Ιταλία αστυνομική με το σύστημα μπορεί κάποιον να θεωρούσαν ότι είναι false alarm. Σε κάποια υπόγεια μπορεί να μην πιάνει. Ή δεν υπήρξαν γρήγορα αντανακλαστικά. Οπότε επίσης ήθελα να μιλήσω λιγάκι για τα δικαστήρια τα ελληνικά, γιατί όπως καταλαβαίνεις, φαντάζομαι να μην φτάνουμε στο δικαστήριο για να θεωρηθεί κάποιος για να μπει το βραχιολάκι.
0: Ναι, να μπει το βραχιολάκι με την κατηγορία.
1: Θα σε πάω επίσης σε κάποιες άλλες χώρες που έχουν κάνει κάποια μέτρα πρόληψης, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό για τη χώρα μας, το βραχιολάκι. Στην Ολλανδία, ας πούμε, για παράδειγμα, προσπαθούν να ποινικοποιήσουν την ψυχολογική βία και το stalking ή τον εξαναγκαστικό έλεγχο πριν ακριβώς φτάσουμε σε κάποια βίαιη πράξη. Γιατί σου λένε ότι είναι ένα συστηματικό μοτίβο ελέγχου, εκφοβισμού και περιορισμού της ελευθερίας του άλλου.
0: Το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις
1: προηγείται.
0: Καταλήγει.
1: Ναι, ακριβώς. Η Ισπανία, είπαμε ότι έχει αυτό το βιοτζέντο σύστημα, το οποίο έχει μέσα και το βραχιολάκι και φτάνει μέχρι και σε πολύ έντονες περιπτώσεις, μέχρι και συστηματική παρακολούθηση του θύματος 24 ώρες από την αστυνομία. Και βέβαια στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αστυνομικοί τσεκάρουν το μητρό του θήτη αν έχει προηγούμενο και ενημερώνουν επίσης και το θύμα. Και βέβαια υπάρχει στην Ιρλανδία που προωθούν τη δημιουργία μητρώου δικαστικών καταδικών για σοβαρά δικαιώματα και όπου ο καθένας μπορεί να μπει μέσα και να δει αν ο σύντροφός του
0: το έχουμε ξαναπεί. Ναι, το έχουμε ξαναπεί.
1: Το έχουμε πει.
0: Λοιπόν, ωραία. Coldplay, A Sky Full of Stars, και σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Η Coldplay και το Sky Full of Stars, πρώτο τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast, πρωινό 5η 10 του μήνα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και είπε και ο Στάθης, από την Κυριακή αλλάζει ο καιρός. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς, αλλαγή εποχή.

0: στη γεύση πορτοκάλι. Ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και φυσικά θα, βρείτε, θα το βρείτε στα φαρμακεία. Θα το βρείτε και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, υπάρχει και το Vitorans. Όχι το Immuno, αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C, 1 γραμμαρίου και απίθανη γεύση πορτοκάλι στη νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με το Song Me Up. Αποχαιρετούμε, κλείνουμε το Easy Breakfast κάθε μέρα με ένα τραγούδι, το οποίο μπορεί να είναι επειδή έτσι γουστάρουμε. Όπως θα είναι αύριο, δεν θα είναι επειδή έτσι γουστάρουμε, αλλά δεν θα έχει να κάνει με το μουσικό γεγονός.
0: Με γενέθλια και κυρίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ή κάτι έχει να κάνει με την ημέρα και τον κόσμο της μουσικής. Αν σήμερα λοιπόν το 1966 οι Supremes ανέβηκαν στο νούμερο 1 των US Singles Chart με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο βεβαίως θα ακούσουμε στην έκδοση του Phil Collins. Γιατί και ο Phil Collins με το ίδιο τραγούδι. 16 χρόνια αργότερα ανέβηκε επίσης στο νούμερο 1 των βρετανικών singles chart.
0: Κομματάρα, κομματάρα.
1: Και η original εκτέλεση και η αυτή εκτέλεση είναι πάρα πολύ καλή. You Can't Hurry Love λοιπόν, το Song Me Up για σήμερα πρωινό Πέμπτης, ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου. Εμείς, πρώτο Θεός, εδώ αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 6.30, φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Bye.

0: Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη.

0: Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Ψήρα, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σήμερα οδηγούνται εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών οι 68χρονοι και ο 36χρονος γιος της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έθαψαν την νεκρή μητέρα και γιαγιά αντίστοιχα στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, προκειμένου να εξακολουθήσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Έλεγχος στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία αστυνομικής δύναμης και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην άδεια λειτουργίας των φάκελων του ιατρείου και στις δραστηριότητές του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τις ιατρικές πράξεις και τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν εκεί. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για μαθητές και μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νέες παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιτελείο λόγω της νέας εκτόξευσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και νέες ανατιμήσεις στο ντίζελ κίνησης εν ώψη των μεγάλων αναγκών του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης. Προς μία δεύτερη μέσα στο 2026 αύξηση των επιτοκίων προσανατολίζεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με κεντρικό στόχο να ανακόψει την άνοδο του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από το ράλι των τιμών του πετρελαίου εν μέσω του πολέμου στο Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που αποβιβάστηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας αναπήδηση των τιμών πετρελαίου, και ανήγγειλε ότι προσεχώς θα επεκτείνει πέρα από το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείται άδεια από τα πλοία για να περάσουν.
19: Easy Sports.
10: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ την Κηφισιά απόψε στις 9 και 4 για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί η τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026.
19: Easy Weather.
10: Έθριος καιρός με προσκαιρές νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά επιρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω είναι αισθητή η πτώση έτσι από τα 36 και τα καλοκαιρινά 37. Θα μείνουμε λοιπόν παρέα εδώ στο Easy. Ξεκίνημα με Killing Me Softly.

Μίλσα Εθερίτς και αυτό είναι το Like The Way I Do. Εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 10:15. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και χθες βεβαίως είχαμε την πολύ δυσάρεστη είδεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας άνθρωπος για τον οποίο όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Ένας καλόκαρδος τραγουδιστής που βέβαια αγαπήθηκε πάρα πολύ και λόγω του καλλιτεχνικού του έργου, αλλά κυρίως γιατί όλοι έβλεπαν σε αυτόν έναν πολύ ευαίσθητο άνθρωπο και έναν πολύ καλό άνθρωπο. Πολύ άδικος ο χαμός του, συλληπιτήρια και από εμάς τους οικείους του. Ένας τραγουδιστής ο οποίος πραγματικά έχερε και χέρι καθολικής αποδοχής. Είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι από κάθε πιθανό χώρο που έχουν βγει και έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο. Θα τον θυμόμαστε φυσικά πάντα μέσα από τα υπέροχα τραγούδια του και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που έστω κάποια στιγμή στη ζωή του να μην έχει να θυμάται ένα τραγούδι που να τον έχει σημαδέψει από τον τόσο αξιόλογο Γιώργο Μαζονάκη. Αντίο και από εμάς, Darren Hayes και Insatiable αμέσως τώρα.

Fan εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Γκλίμι και την Κλιμεντίνη. Στην Πουλχερία επίσης. Πουλχερία σου λέει σημαίνει πάρα πολύ όμορφη. Οπότε αν έχετε κάποιο από αυτά τα πολύ ωραία ονόματα, χρόνια σας πολλά. Πάμε λιγάκι στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, η οποία επιμένει, παρόλο που η ώρα είναι 10:30. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το καθημερινό μαρτύριο στην Αττική Οδό. Σήμερα μου ταλαιπωρείστε από Ζεφύρη σχεδόν μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Υπάρχουν εκεί αναφορές για διάφορα ατυχηματάκια, αλλά και με ατυχήματα και χωρίς ατυχήματα. Εκεί καθημερινά πίζεται και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο πραγματικά. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με άλλες ημέρες. Υπάρχουν κάποια κολληματάκια εκεί στο ύψος της Αχαρνών και στα δύο ρεύματα. Ωστόσο, κατά τα άλλα, φαίνεται ότι υπάρχει μια πυκνή ροή στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο, αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Η Γούναρη, η Κόνονος και η Αλιπέδου είναι δύσκολα αυτήν την ώρα. Προβλήματα έχουμε και στην Παραλιακή, από το Ελληνικό ως τη Γλυφάδα, επίσης στην Βουλιαγμένη, εκεί στο ύψος του Ελληνικού, και βεβαίως και στο κέντρο της πόλης, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αρδιτού προς τα βόρεια και Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Η Αλεξάνδρα στην άνοδο έχει κάποιες καθυστερήσεις, ενώ προβλήματα ακόμα αυτή την ώρα έχουμε στην Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού, τα οποία φτάνουν μέχρι το Χαλάνδρι. Βεβαίως και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό έως την Πανόρμου. Ιστορία της ζωής μας, τι τα θέλετε. Pure Essence σε λίγο. Αμέσως τώρα είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και αυτό είναι το Εσπρέσο εδώ στο Easy 97,2.

0: Heart και Alone στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ 5η σήμερα 10 Σεπτεμβρίου. Στην παρέα μας είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύπτουμε λοιπόν τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Ναι, από την
3: εμένα
2: άλλη
3: το
2: βέβαια.
3: Το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο ιδιαστική.
3: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως. Δεν βαριέσαι. Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
3: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
3: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, αυτή παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Σε είναι το μου άλλο λιτά, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν το καλοκαίρι, εκτός από υπέροχες αναμνήσεις, σας άφησε και κάποιες δυσχρωμίες και κάποιες ρητίδες, τότε μπορείτε να κάνετε το απόλυτο post-summer treatment, ενισχύοντας την καθημερινή σας ρουτίνα ομορφιάς με το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Ένας πρωτοποριακός ορός προσώπου που δεν είναι απλώς νιασιναμίδη, αλλά έχει μία πολύ ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα με 10% νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας, αλλά και 8% ενισχυτές νιασιναμίδες υψηλής απόδοσης που βελτιώνουν ορατά τις κοιλίδες και μειώνουν δραστικά τις ρητίδες. Θα βάλετε στην καθημερινή σας ρουτίνα λοιπόν το Face Serum Niacinamide 10% και θα ολοκληρώσετε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream της αγαπημένης μας Fresiderm. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Whisky Duars μόνο 16,85. Και Gin Bombay μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τελευταίο αντίο σήμερα στους δύο πιλότους που πέθαναν μετά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Αυτήν την ώρα η κηδεία του πεισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια στο Μητροπολιτικό Ιεροναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Έλεγχο στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία αστυνομικής δύναμης και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην άδεια λειτουργίας στο φάκελο του ιατρείου και στις δραστηριότητές του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τις ιατρικές πράξεις και τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα δεχθεί στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο την Βρετανίδα δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία επισκέπτεται τη χώρα μας για τη συνάντηση των πρέσβεων καλεσθέλησης της UNESCO. Την ανάγκη πρόοδος της οικονομίας να μεταφράζεται σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες με μόνιμα μέτρα, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Προς μία δεύτερη μέσα στο 2026 αύξηση των επιτοκίων προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με κεντρικό στόχο να ανακόψει την άνοδο του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από το ράλι των τιμών του πετρελαίου εν μέσω του πολέμου στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο και απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
12: Easy Sports.
11: Την επιστροφή του Γιάννου Λαρετζάκη στην ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα η Ένωση με τον 32χρονο διεθνή Γκαρ Φόργουρ να υπογράφει συμβόλαιο τρίετους διάρκειας, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί σε μισή ώρα η τελετή αφής και παράδοση της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026.
12: Easy Weather.
11: Έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά επιρροτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτες.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

σας, εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λόιζου και μαζί μένουμε μέχρι τη μία. Εδώ συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν, απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φύγαμε σε λίγο Ordinary World, σε λίγο Dangerous. Αμέσως τώρα από τη Whitney Houston είναι το I Wanna Dance With Somebody εδώ στο Νίζι.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Easy Live Experience. Αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, αυτό σημαίνει ότι κάποιος από εσάς θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά, για ακόμα μία φορά θα πω, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, καθώς με τα Easy Live Experience σας έχουμε ήδη στείλει να απολαύσετε από κοντά τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αυτή τη φορά λοιπόν κάποιος από εσάς θα δει μια καλλιτέχνηδα που άφησε τα αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, καθώς η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή και ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr / easy972. Εκεί μάλιστα συμπληρώνετε το Easy Pass όπου σας ζητηθεί, ενώ να σας πω ότι το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη μπαλάντα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία σε όλους. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile αμέσως τώρα.

0: Born One of Us εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο και εσείς θα μπείτε στο telecom.gr και θα μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα, υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
13: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και οι αγαπημένοι creators επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με το Αντίπαλοι για καλό, η Ένωση Retour. Έρχεται λοιπόν στις οθόνες των Village Cinemas σε Θεσσαλονίκη 18 και 20 Σεπτεμβρίου αλλά και Αθήνα 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ένα challenge γεμάτο απαιτητικές δοκιμασίες, συνεργασίες και ανατροπές, πάντα για καλό σκοπό. Θα το ζήσετε ξανά στα Village Cinemas. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία.

0: Ζ 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπολού, μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική γίνονται θεραπείες πλασμαφαίρεσης, διευκρίνησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, αναφερόμενος στην θεραπεία την οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Σημείωσε ότι πρόκειται για παράνομη ιατρική πράξη. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία νομολογία που να επιτρέπει κάποιος να την κάνει σε ιατρείο και πολύ περισσότερο χωρίς να έχει οριστεί ποιος είναι ο υπεύθυνος γιατρός που μπορεί να την κάνει, είπε χαρακτηριστικά. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί γνωστοί και δηλωθεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λίμωξης στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 217 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και 107 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας υποδέχεται αυτήν την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο την Βρετανίδα δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία επισκέπτεται τη χώρα μας για την συνάντηση των πρέσβεων καλεσθελήσεως της UNESCO. Με τον πόλεμο στο Ιράν να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οδεύει προς την δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Το Κουβέιτ καταδίκασε με τον εντονότερο τρόπο την επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Συρία, χαρακτηριζώντας παράνομη την είσοδο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Συριακό έδαφος και κάνοντας λόγο για ευθεία παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
10: Easy Sports.
9: Αστέρας και Άρης αναζητούν αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, καθώς και ένα θετικό ξεκίνημα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, διασταυρώνοντας τα ξύφη τους στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά απόψε στις 9 και 4 για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League.
10: Easy Weather.
9: Έθυρες ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά επιρροτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα μένουμε μέχρι τη μία. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 10 Σεπτεμβρίου. Σήμερα τα θερμόμετρα στην Αττική αναμένεται να φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28. Σε λίγο Supertramp, The Logical Song. Αμέσως τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Ten Sharp και You στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Εδώ στον Easy 97,2, εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά εδώ σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και πώς να μην περιευτολογήσουμε τη στιγμή που σας στέλνουμε για να δείτε την αγαπημένη Celine Dion, η οποία πέρυσι ανακοινώνοντας αυτή τη σειρά συναυλιών που θα δώσει στο Παρίσι, όπως καταλαβαίνετε τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα, έγιναν sold out, όλοι συζητούσαν για το πώς θα βρουν ένα εισιτήριο και φυσικά ο Easy 97,2 και έχει βρει και σας το δίνει με όλη μας την αγάπη και βεβαίως είμαστε σίγουροι ότι όποιος το κερδίσει θα περάσει φανταστικά. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν, καθώς η Celine Dion επιστρέφει στις live εμφανίσεις και ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι. Συγκεκριμένα θα βρεθείτε εκεί το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτήν την συγκλονιστική μουσική εμπειρία, να ακούσετε live την υπέροχη Celine Dion αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και για να πάρετε μέρος ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη μπαλάντα και όπως σας ζητηθεί τι συμπληρώνετε, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία σε όλους, είμαστε σίγουροι ότι όποιος κερδίσει πραγματικά θα περάσει μεγάλες στιγμές στο Παρίσι απολαμβάνοντας τη μοναδική Celine Dion. Teddy Swims, Bad Dreams, αμέσως τώρα.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ η ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber και στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV, στο wallet το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, και μαθαίνετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
3: 1,67, παλιά είχα 1,68 και πρόσεξε, έχω και σκολίωση, δηλαδή αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι προκρούστη εκεί πέρα, άμα ήμουνα και 1,71, τώρα είμαι με σκολίωση.
2: Γλύφει το πάτωμα, ναι, αλλά αν με ίσιονες θα ήμουν 1,95.
3: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67, να πάρει.
2: Και λίγα συντόμως φαντάζομαι 1,64, 1,63,
3: γεια σας. Αλλά αν με ίσιώσεις όμως θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
2: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη θα ήμουν ψηλή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Easy 97,2.

0: Μαρία Μένα, Just Hold Me, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ για 3 ώρες και εμείς, όπως είπαμε, τα ξαναλέμε αύριο. Μέχρι τότε ευχές για ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εκδικάζεται στο μονομελές πλημμυλό δικαιολάρισσας η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεολεπτικού υλικού της εμπόρικης αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ήταν καλά όταν ήρθε, φέρεται να κατέθεσε γιατρός του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, στο οποίο υπέστη ανακοπή καρδιάς ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα ωστόσο με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, η γιατρός είναι άνευ ειδικότητας, ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν είχε την άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία κατά τον ίδιο πραγματοποιείται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα ανεβάζουν και τις τιμές τροφίμων, σημειώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δήλωσε πως μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Όπως είπε, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει διπλασιαστεί και στην Ελλάδα υπάρχει στήριξη με 15 λεπτά του
10: του ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ, προκειμένου να στηριχθούν έμπρακτα οι καταναλωτές. Νέο αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων για τις πλατφόρμες τύπου Airbnb ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους περιορισμούς αναφορικά με τη λειτουργία των εταιριών βραχυπρόθεσμης ενοικίασης κατοικιών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη. Ο πλανήτης μόλις έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους.
11: Easy Sports.
10: Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Άρη στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ την Κηφισιά απόψε στις 9 και 4 για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League.
11: Easy Weather.
10: Έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά επιρωτικά. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρη μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η 97,2, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στην παρέα μας. Είναι μεσημέρι 5ης, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες θα κάνουμε παρέα. 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και σήμερα και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό. Στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να ακούσουμε ακόμη περισσότερα σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

7 Seconds, Yusundur και Nene Cherry. Πάντα στον Easy 97,2. Και θέλω να σας πω για το Easy Live Experience που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ένα υπέροχο, ένα ακόμη υπέροχο Easy Live Experience. Αυτή τη φορά με τη Celine Dion Live à Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία, η Celine Dion επιστρέφει στο Παρίσι. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει ήδη sold out, σε χρόνο ρεκόρ μάλιστα. Αποδεικνύοντας φυσικά ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy 97,2 λοιπόν σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion, μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Τώρα, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη εδώ στο Easy 97,2, όπου καθημερινά ακούς το Easy Pass της ημέρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δηλώνει συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Λοιπόν, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη μπαλάντα. Μπαλάντα λοιπόν το σημερινό Easy Pass. Καλή σας επιτυχία για το Easy Live Experience με Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση, να σας πω, ότι θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Οπότε να ευχηθώ καλή επιτυχία.

I do anything for love και meet love στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Πέμπτης. Τώρα, πριν συνεχίσουμε με τη μουσική μας, θέλω να κάνω μια αναφορά σε μια είδηση που από χθες μας έχει συγκλονίσει και έχει παγώσει όλη την Ελλάδα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες, μόλις τα 54 του χρόνια. Ένας άνθρωπος που με τη φωνή του, με την ιδιαίτερη παρουσία του και το μοναδικό του στυλ, άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Και μπορεί αυτή η εκπομπή να είναι σε ξένο μουσικό ραδιόφωνο, όμως κάποιες απώλειες νομίζω ότι ξεπερνούν τα μουσικά σύνορα, γιατί ο Μαζωνάκης ήταν ένα κομμάτι της ζωής μας, της ζωής όλων, των αναμνήσεών μας, των τραγουδιών μιας ολόκληρης γενιάς. Σήμερα λοιπόν ένα μικρό αντίο και από εμάς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να τους έχεις γνωρίσει για να νιώσεις την απώλειά τους. Αυτό έχει συμβεί σε όλους μας σήμερα, αρκεί που έχει συνδέσει τη φωνή τους με στιγμές τη ζωή σου, με νύχτες, με έρωτες, με χωρισμούς, με χαρές, με μια ολόκληρη εποχή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους, ιδιαίτερος, αναγνωρίσιμος, μοναδικός. Σήμερα λοιπόν ας κρατήσουμε όλη μια σκέψη για εκείνον. Καλό ταξίδι, Γιώργο Μαζωνάκη, και να ξέρεις, τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα εδώ.

0: Stand by me, μεσημέρι Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τη μία μέχρι και τις 4 εδώ είμαστε και θέλω να σας πω για το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση που επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ξανά. Είναι το δεύτερο YouTube Challenge των αγαπημένων creators και έρχεται ξανά στα Village Cinemas με ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, ανατροπές αλλά και συμμαχίες. Και φυσικά μετά την προβολή οι πρωταγωνιστές θα είναι εκεί για να φωτογραφηθούν μαζί σας. Το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση Retour έρχεται αυτό το Σεπτέμβριο, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, πάντα και μόνο στα Village Cinemas. Η προπόληση, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει. Πάμε σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Melanie C και το Never Be The Same και...
2: Να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Θα και θα πάω την πηγιά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Να δω

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημινό, can get you out of my head, στον Easy, λίγο πριν από τις 2. Εδώ είμαστε, καλησπέρα και πάλι. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Κλήμης και η Κλεμεντίνη, μην τους ξεχάσετε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά να ευχηθώ και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Καλησπέρα στη Βίκη και στο Γιώργο που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. Πάμε στα νέα των 2 τώρα με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς να μείνετε εδώ, επιστρέφω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
9: με 10 χρόνια εγγύηση. Το DIRI, The American University of Greece ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
12: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, αναβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονού της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού τους στον Μαραθώνα. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου 2027, έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει η κόρη της κατηγορουμένης που έχει καταγγείλει το περιστατικό. Με εντολή εισαγγελέα, χθες βράδυ, η 68χρονη οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία. Όσα περισσότερα χρήματα εισπράττει το κράτος από τους μειωμένους φόρους, από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αυτά θα διοχετεύονται στην κοινωνία με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν ήταν καλά όταν ήρθε, φέρεται να κατέθεσε γιατρός του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, στο οποίο υπέστη ανακοπή καρδιάς ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα ωστόσο με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, η γιατρός είναι άνευ ειδικότητας, ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν είχε την άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία κατά τον ίδιο πραγματοποιείται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Αύριο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας. Θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες, ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα. Στο μετρό και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, το οποίο αποκάλεσε μέρισμα Τραμπ, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, μια ακόμη προσπάθειά του να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του.
6: Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ την Κηφισιά απόψε στις 9 και 4 για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Άρη στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας.
6: Easy Weather.
0: Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 10 Σεπτεμβρίου. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου και αν είστε, μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy με ένα απλό κλικ φυσικά. Τα φιλιά μου σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Τρίπολη, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από Καστοριά.

Black και Wonderful Life. Και ναι, είναι υπέροχη ζωή. Γι' αυτό και πρέπει και να τη ζούμε και να την εκτιμάμε. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Και πάμε να δούμε πώς κινείται η μέρα αστρολογικά σήμερα. Ποια είναι η γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η σημερινή ημέρα, η 5η, είναι ίσως η πιο σημαντική ημέρα όχι μόνο της εβδομάδας, αλλά και του μήνα γενικότερα. Είναι ένα κομβικό σημείο αλλαγής στο πλανητικό σκηνικό. Έχουμε διάφορες κινήσεις πλανητικές. Ο Ερμής θα μείνει στο ζυγό μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Οπότε αλλάζει ο τρόπος που συνδιαλεγόμαστε με τους άλλους. Ζητά ισορροπία, ζητά αρμονία, ευγένεια, διπλωματία. Πολλές φορές αποφεύγει να δώσει λύσεις και προτιμά έτσι μια πιο επιφανειακή στάση. Έχουμε όμως από την άλλη και την Αφροδίτη που θέλει αλήθεια, θέλει να φτάσει στο βάθος των καταστάσεων, αδιαφορώντας για τις ευγενικές προσεγγίσεις που λέγαμε νωρίτερα. Οπότε ας κρατήσουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και επίσης να κρατήσουμε και το ότι μέχρι και τέλος του μήνα θα ζήσουμε πολλά, μπορεί να έχουμε και αλλαγές, μπορεί να έχουμε και ουρανοκατέβατα πράγματα. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα προσαρμοστούμε όπως μπορούμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στη ζωή μας και όποιες βελτιώσεις επιθυμούμε να κάνουμε, μακάρι να τις καταφέρουμε. This is the life, Annie McDonald εδώ στον Easy 97,2.

She's like the wind, Patrick Swayze. Στον Easy 97,2. Είναι 5η σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους, και στους μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, φυσικά. Τώρα θέλω να σας πω ότι αυτό το Σάββατο γυρνάμε, επιστρέφουμε στα σχολικά μας χρόνια. Ο Easy 97,2 μετατρέπει το Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο σε μια πολύ ρετρό σχολική τάξη και μας καλεί όλους σε μια διαφορετική back to school εμπειρία. Για όλους όμως, και για μικρούς και για μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε μουσική, θα έχουμε παιχνίδι, θα έχουμε και νοσταλγία. Συναντιούνται όλα αυτά. Συναντιόμαστε και εμείς όμως, γιατί εκεί θα είμαι κι εγώ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα είμαι στα DEX με ένα DJ set με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες που όλοι θυμόμαστε με χαμόγελο και με νοσταλγία. Selfie corner θα έχουμε, ζωγραφική θα έχουμε και φυσικά μουσική που μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, σας περιμένω από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και αναρωτιέμαι ποια σχολική εποχή θα επιλέξετε εσείς. Έτσι θα μου τα πείτε όλα από κοντά. Σας περιμένουμε εκεί, παρέα με τον Easy 97,2.

0: Donna Summer και Hot Stuff. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη μία μέχρι και τις 4. Και νομίζω το απόλυτο Hot Stuff θα είναι ο Tom Cruise, γιατί βλέπω φωτογραφίες του και εμφανίζεται αγνώριστος. Δόθηκε από τη Warner Bros. Στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας Digger με τον Tom Cruise να πρωταγωνιστεί και πραγματικά είναι ένας άλλος. Είναι μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή που χαρακτηρίζεται ως μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων και είναι το πρώτο αγγλόφωνο εγχείρημα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονσάλης Ινιάριτου μετά το The Revenant. Στην ταινία λοιπόν ο Tom Cruise πραγματοποιεί μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται τον Digger Rockwell, έναν ισχυρό μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας. Αυτός ο χαρακτήρας έχει πολύ βαριά προφορά, έχει κοιλιά, έχει αραιά άσπρα μαλλιά και η εταιρεία του έχει προκαλέσει στην ταινία μία οικολογική καταστροφή με τις συνέπειες να φτάνουν μέχρι την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Tom Cruise σχετικά με την ταινία αυτή. Και με τη συνάντησή του με τον Ινιάρη του, λέει, ήρθε να με βρει πριν από 7 χρόνια περίπου και τελικά αποφασίσαμε ότι θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Και πιστεύει ο Tom Cruise ότι όταν δούμε τον Digger θα διαπιστώσουμε το επίπεδο της λεπτομέρειας, τα πολλαπλά στοιχεία δημιουργίας αυτής της ταινίας, και λέει ότι δεν έχει ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν ούτε ο Tom Cruise ούτε ο Ινιάρη του. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Τα γυρίσματα έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και διήργησαν 6 μήνες. Τώρα η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την 5η-1η Οκτωβρίου. Οπότε άντε να το δούμε και αυτό, ανυπομονώ. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break, ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Survivor εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ναι, από την άλλη βέβαια.
3: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο ιδιαστική.
3: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως. Δεν βαριέσαι. Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
3: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
3: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρος πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn στο

0: Ενωμένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Από τα ωραιότερα τραγούδια της Shakira, Underneath Your Clothes, λίγο πριν από τις 3, εδώ είμαστε, στον Easy 97,2, μεσημέρι Πέμπτης, Μαρία Φραγκιάκη, στην παρέα σας από τη μία, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στην Ελισάβετ και στο Θέμη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους, 6981-972-972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα, να μείνετε εδώ.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπολού, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για το μετρό Θεσσαλονίκης και την τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο. Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τα συλληπιτήριά του προς την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και παρέπεμψε στις εν εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του και τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής μετά την ευνή διακατάρρευση του σε ιδιωτικό ιατρείο. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις αρχές να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τι προηγήθηκε της κατάρρευσής του, τι συνέβη μέσα στο χώρο και ποια ήταν η αντιμετώπιση του περιστατικού μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Αναβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονού της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου 2027 έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει η κόρη της κατηγορουμένης που έχει καταγγείλει το περιστατικό. Με εντολή εισαγγελέα, χθες βράδυ, 68χρονη οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία. Αύριο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας. Θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες, ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου και προσεχώς θα επεκτείνει τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείται άδεια από τα πλοία για να περάσουν.
8: Easy Sports.
9: Οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου βρίσκονται στη Βουδαπέστη για να συμμετάσχουν στο Ultimate Championship. Ο Μανόλο θα αγωνιστεί αύριο στις 9 και 10 το βράδυ και ο Μίλτος Τεντόγλου το Σάββατο. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά απόψε στις 9 και 4 για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Άρη στις 6 παρά 4 το απόγευμα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
8: Easy Weather.
9: Έθυρος ο καιρός με προσχερές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα, συντονιστήκατε. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Στις μουσικές και στην παρέα σας από τη μία και για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις τέσσερις. Πάντα παρέα με όλους εσάς. Καλησπέρα στην Αναστασία. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στο Δημήτρη αλλά και στον Νικόλα που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber του Easy 6981972972, στο Instagram του Easy, όπως επίσης και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Και ναι, κάνουμε ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας με Michael Jackson.

Stand Out και Don't Speak. Μεσημέρι Πέμπτη το περνάμε μαζί στον Easy 97,2 και το να μην μιλάμε είναι μια έτσι σοφή σκέψη, ειδικά τέτοιες μέρες, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε παγώσει όλοι από χθες με την είδηση, την αναπάντεχη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι όλη η Ελλάδα μουδιασμένη, όλη η Ελλάδα είναι παγωμένη. Καλό είναι λοιπόν να μην βγάζουμε συμπεράσματα και να μην μιλάμε έτσι για να μιλάμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουν γραφτεί διάφορα, διαβάζουμε διάφορα, ερευνάται ο θάνατός του, οι συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και διαβάζω τώρα ένα άρθρο που λέει για τα ιατρικά λάθη που σκότωσαν εντός εισαγωγικών θρύλους, από τον Μάικλ Τζάκσον μέχρι τον Έλβις Πρίσλεϊ, τον Prince, τον Steve McQueen. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη λοιπόν μας θύμισε ότι πολύ διάσημοι ηθοποιοί και τραγουδιστές έφυγαν ξαφνικά λόγω ιατρικού λάθους ή ιατρικής αμέλειας. Όπως σας είπα, ερευνάται ακόμα ο θάνατος του Μαζονάκη και θεωρείται πιθανό, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, θεωρείται πιθανό όμως να προκλήθηκε από αμφιλεγόμενες ιατρικές πρακτικές, το οποίο βέβαια έχει ξανασυμβεί. Μάικλ Τζάκσον, ας πούμε, το 2009 παγώσαμε όλοι, πάγωσε όλος ο πλανήτης στο άκουσμα του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον. Πέθανε ο βασιλιάς της pop από οξεία δηλητηρίαση, από ένα ισχυρό αναισθητικό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε χειρουργία. Ο προσωπικός του γιατρός του χορηγούσε το φάρμακο στο σπίτι ως θεραπεία για την αϊπνία, χωρίς φυσικά τον απαραίτητο εξοπλισμό παρακολούθησης, κάτι που χαρακτηρίστηκε άκρος επικίνδυνο και ανεύθυνο, και βέβαια ο γιατρός καταδικάστηκε τότε για ανθρωποκτονία εξαμελίας, ο γιατρός του Μάικλ Τζάκσον που τον παρακολουθούσε. Και δεν είναι ο μοναδικός βέβαια. Άλλος ένας θάνατος που σόκαρε τον κόσμο ήταν ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ. Αν και η επίσημη αιτία θανάτου του Έλβις το 1977 ήταν καρδιακή ανακοπή, έρευνες που έγιναν μετά έδειξαν ότι στο σώμα του υπήρχε ένας θανατηφόρος συνδυασμός από 14 διαφορετικά συνταγογραφούμενα φάρμακα, διαγερτικά και κατασταλτικά. Ο προσωπικός του γιατρός τότε κατηγορήθηκε για αλόγιστη υπερσυνταγογράφηση εθιστικών ουσιών. Αθωώθηκε βέβαια ποινικά, όμως αφαιρέθηκε η ιατρική του άδεια οριστικά λόγω ιατρικής αμέλειας. Άρα είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι πρωτοφανές και μένει να δούμε τελικά τι γίνεται και σε αυτή την περίπτωση.

Σαντάνα και Smooth, όπως ακριβώς θέλουμε να είναι οι μέρες μας, να είναι smooth, να έχουν ωραία ροή. Καλό σας μεσημέρι, είμαστε στο Easy 97,2 και έχουμε ετοιμάσει για εσάς ακόμη ένα φανταστικό, ακόμη ένα υπέροχο Easy Live Experience με τη Celine Dion Live στο Παρίσι. Celine Dion Live à Paris, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Επιστρέφει λοιπόν η Celine Dion στη σκηνή και ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία, να δεις τη Celine Dion να ερμηνεύει live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τώρα για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακούς καθημερινά εδώ στο Easy 97,2 το Easy Pass της ημέρας για να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2. Λοιπόν, δώστε βάση, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη μπαλάντα. Λοιπόν, κρατήστε το και πορευτείτε με αυτό το Easy Pass. Το σημερινό η λέξη μπαλάντα, λοιπόν, επαναλαμβάνω. Easy Live Experience, Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία να ευχηθώ εγώ με τη σειρά μου.

0: Έλα μου ντε, Who Can It Be Now, Men At Work, υπέροχο τραγούδι, στον Easy 97,2. 12 λεπτά πριν από τις 4, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τη μία μέχρι και τις 4, για λίγο ακόμη. Είναι Πέμπτη σήμερα και αυτό το Σάββατο επιστρέφουμε στα σχολικά μας χρόνια όλοι. Και μικροί και μεγάλοι. Ο Easy 97,2 μετατρέπει το Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο σε μια ρετρό σχολική τάξη και μας καλεί όλους σε μια εντελώς διαφορετική back to school εμπειρία. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε μουσική, θα έχουμε παιχνίδι, θα έχουμε νοσταλγία. Εκεί θα είμαι και εγώ και θα παίζω μουσική. Θα είμαι στα Dex με ένα DJ set με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες που όλοι νοσταλγούμε και θυμόμαστε με χαμόγελο. Selfie corner θα έχουμε, ζωγραφική θα έχουμε και φυσικά μουσική που μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Σας περιμένω, σας περιμένουμε παρέα με τον Easy 97,2 να μας πείτε και ποια σχολική εποχή θα επιλέξετε εσείς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μικρό break, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω με Άμπα, μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Θα
1: πάω στην υγειά σας, παιδιά. Πάντα τόσο καλό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΔ.
10: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ. Και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback

0: Jan Wilson και Breathless και Breathless και Speechless. Είναι μια περίεργη μέρα η σημερινή. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 4, οπότε φεύγω σιγά σιγά και γρήγορα, μη σας πω. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Αύριο είναι Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι σας περιμένω εδώ στο Easy 97,2. Για τις 3 ώρες που πέρασαν κάναμε παρέα και σήμερα, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Τώρα έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνή διακατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη καταθέσει η σύζυγος και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η σύζυγος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι εκείνη παρότρινε το γνωστό τραγουδιστή να υποβληθεί συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Υπογραμμίζεται ότι οι αστυνομικές πηγές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν θα έπρεπε να έχει αποφευθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη και να είχε ζητηθεί μεταφορά σε δημόσιο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, ενώ από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν τώρα από τις αρμόδιες επιτροπές. Σημειώνεται ότι αναμένονται τα απορίσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ενώ όπως τονίζεται υπάρχουν ακόμη πολλά στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν τις επόμενες ημέρες. Στην κάλυψη όλων των κενών μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος και διαβεβαίωσε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Σημείωσε ωστόσο ότι υπάρχει και μια δεύτερη φάση με προσλήψεις αναπληρωτών που θα ισχύσει στο τέλος του Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, όπως και είπε, ώστε να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Νέα εκτόξευση σημειώνεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και στο φυσικό αέριο, με το Brent να εκτινάσεται κοντά στα $102 το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα €80 ανά μεγαβατόρα. Μια εκτίναξη μεγαλύτερη του 150% σε ετήσια βάση. Την ίδια ώρα στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή αμόλυβδης είναι σήμερα στο 2,11, που σημαίνει ότι στην υπόλοιπη περιφέρεια οι τιμές έχουν εκτοξευτεί πάνω από το 2,20 και στα νησιά πάνω από το 2,30€, ενώ το ντίζελ έχει εκτιναχθεί και αυτό στο 2,07€ το λίτρο. Ο Ολυμπιακός έχασε τον Αγίου Μπελκαμπή για το υπόλοιπο της σεζόν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Βόλο, και στην Αργεντινή υποστηρίζουν ότι εξετάζει τον Μάουρο Ικάρντι για να καλυφθεί το κενό του. Easy weather. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ ενδέχεται να αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, κυρίως διευθύνσεις, με ένταση έως και 4 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς πάει για σας αυτή η Πέμπτη? Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα περνάμε μαζί τα απογεύματά μας. Τα κάνουμε καλύτερα, απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και έχουμε πάρα πολύ πράγμα να συζητήσουμε σήμερα. Και φυσικά διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Θέλω να μείνετε μαζί μου και τις 4 ώρες, γιατί δεν είναι απλές 4 ώρες, είναι έτσι οι καλύτερες ώρες για να περάσει το απόγευμά σου. Έχω τις αγαπημένες μας επιτυχίες, οι οποίες ξεκινάνε αμέσως τώρα με τους Savage Garden και το To The Moon and Back, σε λίγο και η Celine Dion και η Bonnie Tyler και ο Robbie Williams, μόνο στον Easy 97,2.

Παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, καθημερινά εδώ στο Νίζι, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Και αύριο, καλός ή κακός, ξεκινάνε τα σχολεία 11 Σεπτεμβρίου. Αύριο, καλώς θα πω εγώ, αλλά με τα νέα δεδομένα τα οποία διαβάζω, δεν ξέρω, εμείς είχαμε συνηθίσει αλλιώς. Υπάρχουν αλλαγές φέτος και διαβάζω για μια νέα υγειονομική διάταξη που αλλαντικά, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά βγαίνουν από το μενού, ενώ περιορίζονται και αρκετά επεξεργασμένα. Σνακ, στη θέση τους μπαίνουν φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, δημητριακά, αλλά και πιο υγιεινές επιλογές με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Οι νέοι κανόνες αυτοί ισχύουν πλέον για τα κηλικία και τους αυτόματους πολιτές στα σχολεία όλης της χώρας. Εντάξει, αστειεύομαι προφανώς, πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί και εμείς που μάθαμε στην Ζαμπονοτυρόπιτα τα έχουμε βρει μπροστά μας. Δεν περνάμε πολύ καλά τότε, κάπως ωραία ήταν, αλλά τώρα πια δύσκολα. Πάμε στους Maroon 5, αυτοί που είναι που έρχονται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με το This Love.

Μία από τις ωραιότερες μπαλάντες των 90s και μία φωνή από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, πραγματικά, Celine Dion, Just Walk Away, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και ναι, έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε από κοντά. Ένα μοναδικό Easy Live Experience έχει έρθει στον Easy 97,2, Celine Dion Live Apari, μια καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Celine Dion λοιπόν επιστρέφει στη σκηνή και ο Easy 97,2 θα σας στείλει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά, γιατί κάθε μέρα η παραγωγή του Easy 97,2 σας λέμε ένα Easy Pass. Είναι το κλειδί για να ανοίξει αυτή η πύλη και με αυτό το Easy Pass δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η μπαλάντα, μιας και μας έχει χαρίσει απίστευτες μπαλάντες η Celine Dion. Με την μπαλάντα λοιπόν μπαίνετε στο soundis.gr, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε τώρα στην Miley Cyrus. Αυτό είναι το Flowers εδώ στον Easy 97,2.

0: Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι Πέμπτης, να ευχηθώ σε όλους και πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και τώρα θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο, γιατί το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Το δεύτερο YouTube Challenge των αγαπημένων creators έρχεται ξανά στα Village Cinemas και όπως διαβάζω θα έχει ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, ανατροπές και συμμαχίες. Και φυσικά, όπως πάντα, μετά την προβολή οι πρωταγωνιστές θα είναι εκεί για να φωτογραφηθούν μαζί σας. Το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση Retour έρχεται αυτό το Σεπτέμβριο, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, πάντα και μόνο στα Village Cinemas. Η προπόληση, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει, οπότε μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η Alphaville και η Leona Lewis έρχονται σε λίγο στον Easy 97,2, μην το χάσετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
3: 1,67, παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σχολίωση, δηλαδή αν με ίσιονε κάποιο, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι καμπούρα.
2: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
3: Τώρα λοιπόν με τη σχολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
2: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
3: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουνα κατασκευασμένη.
2: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Ήταν το Bleeding Love. Λίγα λεπτά πριν από τις 5. Θα υποδεχτούμε και το σημερινό απόγευμα μαζί εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Κάνουμε παρέα καθημερινά ραδιοφωνικά. Θέλω να στείλω μια καλησπέρα στον φίλο μου το Στέφαν, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμά του και μου λέει: πολύ κίνηση, ρε Νίκο. Έχεις δίκιο λίγο, Στέφανε. Βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην άνοδο, στον Κύφισο, από το ύψος του Ρέντι μέχρι και το Περιστέρι. Υπάρχουν βέβαια κάποια διαστήματα που παίρνει έτσι μικρές ανάσες ευτυχίας ο δρόμος. Και επίσης βλέπω και κάποιες καθυστερήσεις στον κόβο της Κηφισίας, της μεταμόρφωσης, όπου κλασικά η κάθοδος ταλαιπωρείται. Και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν μερικές δυσκολίες, αλλά φίλε Στέφανε, θέλω να σε προειδοποιήσω ότι αυτή η ώρα είναι μια χαρά ώρα για να γυρίσεις στο σπίτι σου. Αργότερα ξεκινάει το πάρτι. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μη φύγει κανείς.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εποχών.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Ουφ! Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
6: Έλα. Το έχουμε.
8: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αύριο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας. Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες, ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την δήλωση του State Department αναφορικά με την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ αλλά και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα της νέας αντιεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας, η οποία έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό επιτελείο και πρόκειται να υλοποιηθεί έως και τον Ιούλιο του 2029. Αναβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονού, της ηλικιωμένης τα οστά της οποίας υπενθυμίζεται βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού τους στον Μαραθώνα. Υπογραμμίζεται ότι η δίκη αναβλήθηκε πιο συγκεκριμένα για τις 18 Μαΐου, έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει και η κόρη της κατηγορουμένης που είχε καταγγείλει το περιστατικό. Νέες παρεμβάσεις αναμένονται αν συνεχιστεί η έκρηξη τιμών για να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να έχει ακόμα στη φαρέτρα της 130 εκατομμύρια ευρώ από το υπερπλεόνασμα του 2025. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι μόνο η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για το Σεπτέμβριο κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Χιλιάδες φλαμίγκο επέστρεψαν στη λίμνη Κερκίνη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Ο σημαντικός αυτός υγροβιότοπος των Σερών αποτελεί κάθε χρόνο καταφύγιο για τα αποδημητικά πουλιά, προσελκύοντας παράλληλα φωτογράφους, παρατηρητές και επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.
2: Easy Sports.
10: Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει κανονικά τον Cyril Dessers διαθέσιμο για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, αφού ο Νιγηριανός επιθετικός θα εκτίσει την ποινή του στο απόψινό μάτς με την Κηφισιά.
2: Easy weather.
10: Έθριος με ηλιοφάνεια χαρακτηρίζεται για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική, ενώ ενδέχεται να αναπτυχθούν και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, κυρίως διευθύνσεις με ένταση έως και 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πολλά πεντάρια μαζευτήκανε, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο και η διάθεση ανεβαίνει. Θα έχει και έναν ωραιότατο καιρό το Σάββατο, κατά κύριο λόγο, γιατί την Κυριακή θα χαλάσει λίγο το πράγμα. Θα τα συζητήσουμε και αργότερα αυτά. Θα έρθουν οι πρώτες βροχές. Θα πούμε καλό φθινόπωρο αναγκαστικά από την επόμενη εβδομάδα. Δεν το γλιτώνουμε. Εγώ, βλέπετε, το κράτησα μέχρι τελευταία στιγμή. Πάμε τώρα στα τραγούδια μας, πάμε στις επιτυχίες μας. Εδώ ξεκινάμε με την Kim Wilde. Αυτό είναι ένα αγαπημένο τραγούδι των 80s, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Το πολύ πολύ αγαπημένο Torn ήταν η Νάταλη Μπρούλια στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θυμάστε τις φήμες που σας έλεγα προχθές για τον Harry Styles? Επιβεβαιώθηκαν. Ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για την περιοδία του Together Together, η οποία συνεχίζεται και το 2027. Ο τραγουδιστής πρόθεσε νέες στάσεις σε Αμερική και Ευρώπη, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη, το Δουβλίνο και το Λονδίνο. Μάλιστα, αυτές θα είναι και οι τελευταίες πόλεις της περιοδίας του και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2027. Ο Harry Styles εννοείται ότι ευχαρίστησε τους φανς για την τεράστια ανταπόκριση, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο για το τι θα κάνει μετά το τέλος του tour. Ένα ενδεχόμενο το οποίο μάλλον έχει να κάνει με νέο άλμπουμ. Δεν ξέρω, λέω, θα δούμε. Πάμε να τον απολαύσουμε. Αυτό είναι το As It Was στον Easy 97,2.

Αυτή λοιπόν ήταν η NSYNC Bye Bye Bye στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7 αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, το οποίο έχει ζέστη, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει και εγώ το απολαμβάνω ακόμα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια μου. Θέλω να πάμε τώρα σε κάτι άλλο όμως, γιατί η μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου έχει επιστρέψει. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου βρίσκεται από τις 4 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίον του Άρεως, που γεμίζει ξανά με 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα και περισσότερους από 200 εκδηλώσεις για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Ακόμα θα βρείτε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα, εργαστήρια για παιδιά, πολλές εκπλήξεις και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. Οπότε δεν το χάνετε. Θέλω να σας πω επίσης ότι το φετινό αφιέρωμα έχει τον τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο» και αναδεικνύει το βιβλίο ως οδηγό γνώσης, δημιουργίας και κοινωνικής ευθύνης για τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη του Easy 97,2. Μην το χάσετε, είναι πάρα πολύ ωραία από εκεί, κάντε μια βόλτα. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε με τα δικά μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο αγαπημένος μας Ιταλός τραγουδιστής Έρος Ραματζότη. Τώρα, Ολίβια Ντι.

0: Ήταν η Roxette, Spending My Time, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, καθώς είδα το νέο τρέιλερ της ταινίας Digger, έτσι θα λέγεται, όπου πραγματικά ο Tom Cruise είναι αγνώριστος. Ο Star φαίνεται να έχει αφήσει πίσω αυτόν τον γνωστό action hero και μεταμορφώνεται σε έναν παχύσαρκο γκριζομάλι με γιστάνα πετρελαίο από το Τέξας με έντονη προφορά κιόλας. Η νέα ταινία είναι του Αλεχάνδρο Γκοζάλες Ινιαρίτου και είναι μια μαύρη κομμωδία με οικολογική καταστροφή, πολιτική και την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μπείτε να δείτε το νέο τρέιλερ. Στο πλευρό του Cruise βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ρις Άχμεντ, η Σάντρα Χούλερ και ο Τζον Γκούντμαν και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις αρχές Οκτωβρίου. Φαίνεται να έχει ενδιαφέρον και πραγματικά είναι αγνώριστος ο Tom Cruise, δηλαδή μόνο και μόνο γι' αυτό μπείτε να δείτε το τρέιλερ. Πάμε να συνεχίσουμε. Κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο οι Modern Talking έρχονται στον Easy 97,2.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα, υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η μακιά.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Ο Στάθης και η Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Ψήρα, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ήταν το Lost Without You από την Delta Goodrem στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από το ρολόι μας να δείξει 6.

0: στην επόμενη εβδομάδα. Οπότε εγώ προτείνω αυτό το Σάββατο να κάνουμε τα τελευταία μας μπάνια και σιγά σιγά να αφήσουμε πίσω το καλοκαίρι. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
4: με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτρο κίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλίου.

0: υγείας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται υπενθυμίζεται αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή του Κολονακίου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Στο χώρο μάλιστα βρέθηκε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, εισαγγελικός λειτουργός και αστυνομικοί, ενώ παρόντες ήταν και το ζευγάρι των ιατρών που φέρεται να έχει στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση του χώρου. Υπογραμμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης, αλλά και στα έγγραφα και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Λίγα λεπτά ωστόσο πριν από τις 5 το απόγευμα σήμερα αποχώρησαν από το κτίριο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι το ζευγάρι των δύο γιατρών μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί μετά από ενδελεχή έρευνα που διήρκησε πάνω από 8 ώρες πήραν από την κλινική του Κολονακίου 4 μεγάλους φακέλους με έγγραφα και μία σακούλα με τα ρούχα του γνωστού τραγουδιστή. Βάρη είναι το κλίμα στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν τον σμιναγό Δημήτριο Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του αεροσκάφους, που έπεσε σε επιδείξεις στην Τανάγρα. Η εξόδιος μάλιστα ακολουθεί ατελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μέσα σε βαθιά συγκίνηση και θλίψη. Στην τελετή παρευρίσκονται επίσης στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παραμένει υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της χώρας για αύριο Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, η οποία και βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, απαγορεύεται η καύση των αγρών. Αύριο Παρασκευή ξεκινάει και η σχολική χρονιά για τους μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο Γάβδου δεν θα ανοίξει τις πόρτες του, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό.
2: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που θα αντικαταστήσει τον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μάλιστα θα παρουσιάσει σήμερα τον Βάσκο προπονητή στους παίκτες της ομάδας.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ ενδέχεται να αναπτυχθούν και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, κυρίως διευθύνσεις με ένταση έως και 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Έχω μείνει μια μέρα πίσω. Και Τετάρτη δεν είναι, είναι Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τι έπαθα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα τραγούδια μας. Έχω πολύ ωραία πράγματα και αυτήν την ώρα. Σε λίγο θα απολαύσουμε τη Σερ, θα απολαύσουμε Two Face, Adele, Brian Adams και η Beyoncé θα έρθει στην παρέα μας. Και μην ξεχνάτε ότι σε λιγάκι σας κάνω το τραπέζι με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Θέλω να είστε εδώ συντονισμένοι για να παίξουμε ένα πολύ γρήγορο quiz και να διεκδικήσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Μέχρι τότε η Share και το Believe στον Easy 97,2.

Ήταν το Touch Me από την Samantha Fox στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο στα 14 λεπτά μετά από τις 6 και είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας κάνω το τραπέζι. Παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που δύο τυχεροί από εσάς καθημερινά διεκδικούν δύο πίτσες πιάκα αλφόρνο 10 τεμαχίων η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Είναι πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι μας. Θα παίξουμε ένα γρήγορο quiz, pizza quiz. Θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα, τα υλικά της, την ιστορία της και τέλος πάντων γενικότερα τον κόσμο της πίτσας και εσείς θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πριν όμως πάμε στο παιχνίδι, αν είπατε ότι δεν ζείτε χωρίς πίτσα και γλυκό, θέλω να ξέρετε ότι η Pizza Fan έχει ακούσει τον πόνο μας και έχει φτιάξει γλυκά τα οποία θα γλύφουμε τα δαχτυλά μας. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα και σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά αλλά και extra extra large για όλη την παρέα. Choco Crunch φυστικό βούτυρου αλλά και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Εγώ έχω πάθει μια τρέλα τελευταία με το Lotus Biscoff. Πραγματικά τρελαίνομαι και δεν σταματάει εκεί γιατί ο σεφ έχει γράψει με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις θέλω να ευχηθώ και πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Θέλω να μου απαντήσετε. Θα παίξουμε με αυτό. Πώς λέγεται το αλαντικό που έχει η πεπερονάτη πίτσα. Είναι τόσο απλό και τόσο αυτονόητο. Πώς λέγεται το αλαντικό που έχει η πεπερονάτη πίτσα. Στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους.

Ήταν το Please Forgive Me, Brian Adams, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Η μεγάλη επιτυχία του Brian Adams του 1993 και ήταν και είναι μάλλον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του και είχε φτάσει κιόλας στο νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, μια πολύ αγαπημένη μπαλάντα, και κάπου εδώ να πούμε ότι ο Καναδός rockstar επιστρέφει στις 19 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Telecom Center Athens, 3 χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή του στην Αθήνα. Αυτή την φορά επιστρέφει στο πλαίσιο της περιοδίας του Roll with the Punches. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Πάμε να κάνουμε τώρα, να συνεχίσουμε μάλλον με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Ed Sheeran, η Serial στον Easy 97,2. Τώρα η Beyoncé και αυτό είναι το Hello.

0: Ήταν το Stop Killing My Time. Serial στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα διαβάζω κάτι πολύ περίεργο. Η Ελλάδα, λέει, φαίνεται πως μπαίνει όλο και περισσότερο στο ραντάν των πολύ πλούσιων Βρετανών, γιατί αρκετοί είναι εκείνοι που εξετάζουν την έξοδο από το Λονδίνο λόγω φορολογικών αλλαγών. Και θα έρθουν, ας πούμε, στον παράδεισο της φορολογίας. Χαρακτηριστικό, λέει, παράδειγμα είναι ο Chris Rocco, ένας πολύ γνωστός επενδυτής που φέρεται να ετοιμάζει να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα. Και την ίδια ώρα διαβάζω ότι Millennium Management σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα. Οκ, ας έρθουν αυτοί στην Αθήνα, να πάμε εμείς στο Λονδίνο. Δίκαιο μου φαίνεται. Η Ελλάδα, πάντως, όπως λέει, φαίνεται να διεκδικεί πλέον ένα κομμάτι από τον διεθνή πλούτο που αναζητά νέους προορισμούς εκτός Βρετανίας. Τι να πω. Οκ, μπορεί να μας βγει και σε καλό όλο αυτό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Η Cindy Lauper έρχεται σε λίγο στον Easy 97,2. Μη φύγει κανείς.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ναι, από την άλλη,
3: βέβαια. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο ιδιαστική.
3: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν βαριέσαι.
3: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
3: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
3: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρος πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στείλω και αναγράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολεία,
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Το DIRI, The American University of Greece ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Η Εθνική Οδός έχει κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο εκεί στο Περιστέρι, στο ύψος στο Περιστέρι μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος δεν περνάει και τόσο δύσκολα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά στην Κηφισίας βλέπω αρκετές καθυστερήσεις από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι. Θα συναντήσετε αρκετές δυσκολίες και στα δύο ρεύματα. Και τέλος στο κέντρο της Αθήνας, όπου ταλαιπωρείται η Βασιλίσσης Αμαλίας αλλά και η Λεωφόρος Συγκρού. Αυτό ήταν ένα σύντομο update της κίνησης. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
5: Να δω

0: Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πολυεπίπεδη έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Υπενθυμίζεται ότι οι άνδρες της ασφάλειας έκαναν φύλο και φτερό την ιδιωτική κλινική την ώρα που τα ερωτήματα για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης όλο ένα και αυξάνονται.

0: Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών. Την ίδια ώρα, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι αρχές έπειτα από την ενδελεχή έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έπειτα από την αυτοψία του αρμόδιου κλιμακίου, τα συγκεκριμένα μηχανήματα απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Τρεις αλλοδαποί ηλικίες 22, 23 και 24 ετών συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της ομάδας παρεμπορίου για κλοπές σε βάρος τουριστών. Ειδικότερα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών για άτομα που προέβαιναν σε κλοπές σε βάρος τουριστών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε το πρωί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεναγήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινικής και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ, όπως σημειώνεται σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Η σύλληψη δύο ατόμων για πιθανή συνεργασία με το Ιράν και η υπόθεση ενός Βρετανού που φέρεται να σχεδίαζε σαμποτάζ για λογαριασμό της Ρωσίας την ίδια μέρα αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του κινδύνου για εχθρική δράση από ξένους παράγοντες εντός βρετανικού εδάφους. Easy Sports. Το μεσημέρι της 5ης σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο η εκδήλωση για την τελετή αφήσης Ολυμπιακής Φλόγας εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Dakar 2026 με τον Μπραν Κουμπάντιο να δίνει το παρόν. Easy weather. Εχθρίως με ηλιοφάνεια χαρακτηρίζεται για σήμερα 5η ο καιρός στην Αττική, ενώ ενδέχεται να αναπτυχθούν και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, κυρίως διευθύνσεις Μέντας έως και 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Πέμπτης. Είστε στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 περνάμε τα απογεύματά μας μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια και συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν. Εσείς για τα μηνύματά σας, μην ξεχνάτε ότι τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Και φυσικά μας βρίσκεται και στα social media easy972gr αλλά και nikos.matzos. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα κάνουμε το καλύτερο ξεκίνημα. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Phil Collins με το In the Air Tonight εδώ στον Easy 97,2.

Η Kelly Family και το Fell in Love with an Alien. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να σας πω ότι αν κινείστε απόψε με την γραμμή 3 του μετρό, θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες σε τρεις σταθμούς. Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από το κανονικό. Για την εξυπηρέτηση όμως των επιβατών θα υπάρχει η προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24 που θα συνδέει το Σύνταγμα με το Εγάλιο και θα περνά από τους κλειστούς σταθμούς. Οπότε υπάρχει μια λύση, απλά να το γνωρίζετε. Επίσης, μετά τις 9:40, 10 παρά 20 δηλαδή, τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο θα φτάνουν μόνο μέχρι και το Σύνταγμα. Να έχετε το νου σας, αν χρησιμοποιείτε την γραμμή 3 του μετρό, να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

Αυτός ήταν ο Μάθιου Φίσερ, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τώρα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι έχετε μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Φυσικά και μιλάω για την Σελίν Ντιόν, η οποία επιστρέφει και θα δώσει μερικές live εμφανίσεις στο Παρίσι. Θέλω να σας πω απλά ότι αυτές οι live εμφανίσεις έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας πως η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Και ο Easy 97,2 όμως σας αγαπάει πάρα πολύ και σας χαρίζει τις καλύτερες εμπειρίες με αυτά τα Easy Live Experience. Μια καλλιτέχνηδα λοιπόν που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική, η Σελίν Ντιόν, έρχεται στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Εσείς θα ταξιδέψετε μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή την μοναδική εμπειρία. Για να πάρετε τώρα μέρος στον διαγωνισμό, θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 και να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας. Με αυτό το Easy Pass θα μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 και θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Το σημερινό Easy Pass είναι η μπαλάντα. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους. Easy Live Experience, Celine Dion, live Paris.

0: Ο Χόζιερ και το Take Me to Church στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και δεν ξέρω, θα τρελαθώ με αυτά που διαβάζω. Πραγματικά, 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μόνο στην περίπτωση που οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο και της Βουλής και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την παροχή μέρισμα Τραμπ και είπε ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο ή πώς θα εφαρμοστεί και σύμφωνα με εκτιμήσεις το κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είναι ξεκάθαρα δωροδοκία. Πραγματικά θα τρελαθούμε. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τον τρόπο του και προσπαθεί με όποιο κόστος να κάνει αυτό που θέλει, αλλά νομίζω ότι τώρα λίγο κάπως το ξεπέρασε. Κάπως ξεπέρασε τα όρια. Anyway, πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και επιστρέφω με την Irene Cara και το Fame στον Easy 97,2.
1: Μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α,
2: δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Ο Στάθης και η Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Έτσι, πολύ δυναμικά θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με No Doubt και It's My Life στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να αποχωρήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 4 το μεσημέρι. Όπως κάνουμε καθημερινά, μην ξεχνάτε ότι ο πιο ωραίος τρόπος για να ξεκινήσεις τη μέρα σου είναι το αγαπημένο μας δίδυμο. Στάθης Χριστοφορίδης, Μαρία Κωνσταντάκη στο Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10 το πρωί. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Ένα ωραίο βράδυ Πέμπτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος.

0: όνειρο και στα σχολικά.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε η ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική της Οδοκαρνεάδου στο Κολονάκι και την αξιολόγηση των πρώτων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Σε βάρος τους μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της ΔΑΕ για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στο Λαύριο Αττικής και στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων. Υπενθυμίζεται πάντως ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 783 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 346 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η μέση μάλιστα τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε έναν μήνα. Ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πρώτον πυλών βρίσκεται νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τους δανειολήπτες να επιχειρούν να υπολογίσουν και το κόστος που μπορεί να έχει μια νέα άνοδο στο οικογενειακό τους εισόδημα. Η σημερινή μάλιστα μέρα κρίνεται κρίσιμη, ενώ μέχρι και το τέλος του έτους απομένουν δύο ακόμα συνεδριάσεις περί του θέματος 29 Οκτωβρίου και άλλη μία στις 17 Δεκεμβρίου. Ισχυρά καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν την Ιταλία, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το κύμα κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς τις κεντρικές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η σημερινή είναι πιθανότατα η δεύτερη και τελευταία ημέρα έντονων φαινομένων.
4: Easy Sports.
3: Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του πρωταθλήματος από την 5η έως και την 16η αγωνιστική. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες της Super League γνωρίζουν πλέον το εγχώριο πρόγραμμά τους μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου του 2027 και το μόνο που μένει να γίνει γνωστό είναι και οι μέρες και οι ώρες των αγώνων μέχρι και την 26η αγωνιστική, κάτι που θα συμβεί μέσα στο χειμώνα.
4: Easy Weather.
3: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το σκηνικό αρκετά ζεστό και καλοκαιρινό.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σχολείωση. Δηλαδή, αν με ίσιωνε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι καμπούρα.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιωνε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σχολείωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64. 1,63.
2: Γεια σα. Τι είναι τώρα? Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα κόμμενο τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές

0: προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. 500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν κατά τη νέα εκπαιδευτική περίοδο ο Υφυπουργός Παιδείας, ενώ υπογράμμισε ότι θα υπάρξει και μια δεύτερη φάση με προσλήψεις αναπληρωτών που θα είναι στο τέλος του Σεπτεμβρίου, γύρω στους 6.500, ώστε να καλυφθούν και κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε η ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και την αξιολόγηση των πρώτων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Σε βάρος τους μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και μετά την σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Παράλληλα, αφού στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, καθώς ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια τραγουδιστή. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο Γάβδου δεν θα ανοίξει τις πόρτες του για φέτος, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. Όπως σημειώνεται, η έλλειψη μαθητών οδηγεί σε αυτή την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, ενώ αντίστοιχη είναι και η κατάσταση και στο νηπιαγωγείο του νησιού. Απευθείας από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε πως το κόμμα διαθέτει ένα ανοιχτό πρωτοποριακό, βασικό και ζωντανό πρόγραμμα και πως αγωνίζεται και υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια και την κοινωνία. Ανακοίνωσε δε πως η Πλεύση Ελευθερίας προχωρά αρχής γενομένης από τις 5 Οκτωβρίου και μέχρι τις εκλογές στο επόμενο βήμα, το οποίο και αφορά την κατάθεση 30 νομοσχεδιών στη Βουλή. Η κυβέρνηση Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών, θέλει να απαγορεύσει επίσης και την παρουσία των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά και στα γυμνάσια, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη η Πρωθυπουργός της χώρας.
2: Easy Sports.
1: Η ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη ολοκλήρωσε τη λειψή δεύτερη αυτή αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να παίρνουν και το πρώτο τους βαθμό στη διοργάνωση.
2: Easy weather.
1: Έθριος αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν ασθενείς κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Melanie C και το Never Be The Same. Και
1: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
0: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
1: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
0: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
0: Ναι.
1: Greek Spice.
0: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Θα και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
1: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κριτική στην κυβέρνηση για τις διαφορετικές εκτιμήσεις του κόστους των κυβερνητικών εξαγγελιών ασκεί η Ελλάς με αφορμή και τη σημερινή νέα κοστολόγηση. Ειδικότερα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζει τις διαφοροποιήσεις αυτές υπερκοστολογήσεις, ενώ παράλληλα αφήνει αιχμές για τον κύριο Περιακάκη επικαλούμενη τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την ίδια ώρα η Ελλάς υπογραμμίζει ότι το δικό της πρόγραμμα θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Της πρότασης του Κουκουέ για οικονομική πολιτική παρουσίαση σε ομιλία του στο Βελίδιο Δημήτρης Κουτσούμπας μόλις σήμερα. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το Κουκουέ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει. Νέα δεδομένα για το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από το υλικό των καμερών ασφαλείας που βρίσκεται στα χέρια της Ελλάς, καθώς η καταγεγραμμένη ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο του Κολονακίου φαίνεται να ανατρέπει ένα κρίσιμο μέρος των αρχικών ισχυρισμών των δύο γιατρών. Υπενθυμίζεται ότι δύο γιατροί συνελήφθησαν μόλις σήμερα και σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ειδικότερα η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο. Μεγαλύτερη νομική ασφάλεια σε ευρωπαϊκές πόλεις για να περιορίσουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb όταν αυτές επιβαρύνουν τη στεγαστική κρίση επιχειρεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον νόμο για την οικονομικά προσιτή στέγαση που παρουσίασε αναλυτικά, καθώς όπως σημειώνεται η στέγαση έχει γίνει πολύ ακριβή για το 51% των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις.
0: Easy Sports.
2: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο Ρέντι και παρουσίασε στους παίκτες και στο επιτελείο του Ολυμπιακού τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα σε άπαντες για τους στόχους της ομάδας.
0: Easy weather.
2: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Ναι, από την άλλη,
2: βέβαια. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Κάνε λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Eva Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα ΣΠΑΤ επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεναγήθηκε στις υποδομές οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα συνολικά με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για μια εκπαίδευση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Παραμένει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της χώρας για αύριο Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, η οποία βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, απαγορεύεται η καύση των αγρών. Αναβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονή της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Υπογραμμίζεται ότι η δίκη αναβλήθηκε πιο συγκεκριμένα για τις 18 Μαΐου του 2027, έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει και η κόρη της κατηγορουμένης που είχε καταγγείλει το περιστατικό. Νέες παρεμβάσεις αναμένονται αν συνεχιστεί η έκρηξη τιμών για να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να έχει ακόμα στη φαρέτρα της 130 εκατομμύρια ευρώ από το υπερπλεώνασμα το 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για το Σεπτέμβριο κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Το Ιράν έχει ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, το οποίο και επικαλείται αξιωματούχους από τη ΣΥΠΑ και τη Μέση Ανατολή που είναι ενήμεροι για το ζήτημα.
0: Easy Sports.
1: Αστέρας Τρίπολης και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την δεύτερη αγωνιστική του Super Bet Κύπελλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να παίρνουν και τον πρώτο τους βαθμό, μιας και δεν είχαν αγωνιστική δράση στην πρεμιέρα του θεσμού.
0: Easy Weather.
1: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται έθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω, φαντάζομαι 1,64.
2: Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Παρί. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε η ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι και την αξιολόγηση των πρώτων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Παράλληλα, αφού στα αιτία του θανάτου του θα ρίξει και διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή καθώς ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή. 500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν κατά τη νέα εκπαιδευτική περίοδο. Ο Υφυπουργός Παιδείας ενώ υπογράμμισε ότι θα υπάρξει και μια δεύτερη φάση με προσλήψεις αναπληρωτών που θα είναι στο τέλος του Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500 όπως και είπε, ώστε να καλυφθούν και κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο Γάβδου δεν θα ανοίξει φέτος τις πόρτες του, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Όπως σημειώνεται, η έλλειψη μαθητών οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, ενώ αντίστοιχη είναι και η κατάσταση και η εικόνα στον νηπιαγωγείο του νησιού. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της ΔΑΕ για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές στο Λαύριο της Αττικής και στο Παλαιομονάστερο Τρικάλων. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 783 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 346 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η μέση τιμή τώρα της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος και θα αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στη δεύτερη θητεία του στους Πειραιώτες.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ναι, από την άλλη,
2: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά μετά τη μία, όπου ξεκινάμε μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγαζίνο. Εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως τα breaks μας, αλλάζουμε κλίμα, παίρνουμε και τις ανάσες μας και ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Παρασκευή, πιο στη χάρη μας. 11 του μήνα, 11 Σεπτεμβρίου, είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Εμείς λοιπόν, όπως σας είπα, ξεκινάμε μόλις τώρα την ενημερωτική μας εκπομπή. Θα παρακολουθήσουμε, με συγχωρείτε, τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας. Βεβαίως και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο θα έρθουν στη συνέχεια, όπως και αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με το τελευταίο μας τρίλεπτο, με την τελευταία μας ενότητα, όπου θα δούμε και τα αναλυτικά και απολαυστικά μας τράει από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Θα αλλάξουμε σε αυτή την ενότητα κλίμα και ενότητα και θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε εδώ στον Easy 97,2. Καθιερωμένα, πάμε να περάσουμε στην πρώτη μας ενότητα, πάμε να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία ξεκινά τώρα μόλις αυτή την στήλη να ξεδιπλώνει την ειδησιογραφία της. Θα δούμε κάποια από τα κέρια πολιτικά θέματα που απασχόλησαν και τα ρεπορτάζ και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως και στο πρώτο μας θέμα, να παρακολουθήσουμε και την σκληρή κριτική τώρα της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, για την οικονομία. Τις οικονομικές τους προτάσεις πάντως παρουσιάζουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ενημερώσω, το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βάλουν και κατά των μέτρων τα οποία εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτική σύγκρουση για τις προτάσεις και την κοστολόγηση παρακολουθούμε των προγραμμάτων στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ενώ κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ ανταλλάσσουν έντονα πυρά, να σημειώσω, για ψέματα και αναξιοπιστία. Ξεκινάμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δήλωσε ότι δεν κατάλαβαν τι τους έγινε στη ΔΕΘ. Λέμε ετησίως 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πότε θα τα πάρουν για πρώτη φορά, διερωτήθηκε. Ήταν ρητορική η ερώτηση του Παύλου Μαρινάκη το 27, αλλά θα τα πάρουν και το 28 και το 29 και το 30. Αυτά είναι χρήματα, είπε, των φορολογουμένων. Δεν μας ανήκουν τα χρήματα αυτά. Τα σεβόμαστε και δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε και μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ακολούθως, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής υπογράμμισε ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία και αυτό το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, να θυμίσω, παρουσιάζει και το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι αλλαγή διαχειριστή, και προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή αυτή είναι να περάσει στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται έναν άλλον δρόμο, τόνισε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, τις προτάσεις του ΚΚΕ για την οικονομική πολιτική ανέπτυξε μόλις εχθές στο Βελίδιο Δημήτρης Κουτσούμπας και στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα τα δούμε και αναλυτικά. Θα δούμε αναλυτικά και τις προτάσεις του και τις τοποθετήσεις του. Οι βουλευτές μάλιστα του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλη, μιλώντας και στη συνέντευξή της, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας. Ανέφερε έτσι με σκληρό τόνο. Οι τόνοι ανεβαίνουν με επίκεντρο την οικονομία και την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ανέφερε ότι με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους,

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενστόλους δεν κάνεις οικονομική, φιλολαϊκή, πολιτική. Ενώ ακολούθως η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, είχε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων να μεταφέρω, λέγοντας πως η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πασαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα. Πολλό δε μάλλον, όπως είπε, της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Έπειτα στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, και εκείνος απευθείας από την ΔΕΘ, λέγοντας πως 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, ζούμε σκάνδαλα, ψέματα και απευθείας αναθέσεις. Κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Ενώ βολές στην κυβέρνηση για την οικονομία ήρθαν και από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και εκείνης απευθείας από την ΔΕΘ, λέγοντας ότι μόνο για το 26 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με τη δίθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό, αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο. Αυτό μεταξύ άλλων και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνετε, προτάσεων και προγραμμάτων κλιμακώνεται και παραμένουμε συντονισμένοι και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά και τα μεταφέρουμε εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να συνεχίσουμε τώρα στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την νέα Συμφωνία Πρόοδου με ορίζοντα το 2030, να δούμε αναλυτικά και τι είπε στο συνολικό τώρα σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα της χώρας, με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας, τη μείωση φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων. Παρουσίασε στη ΔΕΘ, αναφέρεται σε μια εκτενή έτσι ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις παρεμβάσεις που αφορούν οικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και σε κάποιες πρωτοβουλίες, με συγχωρείτε, για την στέγαση κατά κύριο λόγο, για την ενέργεια αλλά και για την δημογραφική στήριξη. Τρία θέματα έτσι εξαιρετικά SOS που ουσιαστικά βρίσκονται και σε πρώτο πλάνο. Με ορίζοντα το 2030, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε και τις βασικές έτσι κυβερνητικές προτεραιότητες και τα μέτρα που, όπως ανέφερε, αποσκοπούν στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη στήριξη της κοινωνίας αλλά και στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Συνεχίζουμε στην Ελλάδα, συνεχίζουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Κριτική στην κυβέρνηση για τις διαφορετικές εκτιμήσεις του κόστους των κυβερνητικών εξαγγελιών ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με αφορμή και την χθεσινή νέα κοστολόγηση. Σε ανακοίνωσή της, μάλιστα, κάνει λόγο για την τρίτη καταστήρα κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι οι εκτιμήσεις μεταβλήθηκαν από τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε αναφέρει ο κ. Κοντογεώργη στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ του κ. Μαρινάκη και, όπως σημειώνει, στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ που αναφέρθηκαν μόλις εχθές από τον κύριο Περακάκη, και θα δούμε και αναλυτικό θέμα στην οικονομική επικαιρότητα της ημέρας. Η ελληνική πάντως αριστερή συμπαράταξη χαρακτηρίζει τις διαφοροποιήσεις αυτές υπερκοστολογήσεις και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Παράλληλα, αφήνει και αιχμές για τον κύριο Περακάκη, επικαλούμενοι και τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως ανέφερε η Ελλάς στην επίσημη ανακοίνωσή της, αναμένουμε με ενδιαφέρον την συνέχεια του Σύριαλ. Ενώ υπογραμμίζει παράλληλα ότι το δικό της πρόγραμμα θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα αυτά τα έτη, δηλαδή έως και το 2030, να προσθέσω, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός που την βολεύει. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί, όπως σας είπα, τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων τους έκανε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο συγκεκριμένο θέμα θα το δούμε και αναλυτικά στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε τώρα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση, ήταν το σύνθημα που επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε χθες στην ΔΕΘ. Δεν παίρνουμε βρώμικα όπως πολλοί άλλοι αριστερά και δεξιά. Δεν κοροϊδέψαμε, δεν ξεχάσαμε τις δεσμεύσεις μας. Δεν σταματήσαμε να βάζουμε τον άνθρωπο μπροστά. Και γι' αυτό δεχόμαστε και την τεράστια εμπιστοσύνη των πολιτών. Την εισπράττουμε καθημερινά, είπε έτσι με χαρακτηριστικό τρόπο η κυρία Κωνσταντοπούλου για το κόμμα της, το οποίο και συμπλήρωσε 10 χρόνια μάλιστα. Να προσθέσω και να υπενθυμίσω από την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή της χώρας. Στην συνέχεια, υπογράμμισε πως η πλεύση ελευθερίας διαθέτει ένα ανοιχτό πρωτοποριακό βασικό ζωντανό πρόγραμμα και πως αγωνίζεται και υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια και την κοινωνία. Είμαστε η φωνή των πολιτών μέσα και έξω από την Βουλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξαπέλυσε και τα βέλη της προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στις 6 το απόγευμα περιόδευσε και στο περίπτερο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρστιανού, παρουσίασε και εκείνη το πρόγραμμα και τις προτάσεις της, με κεντρικό μήνυμα «Μια Ελλάδα με δημοκρατία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αλήθεια». Εξαπέλυσε και εκείνη πολλές φορές τα βέλη κατά του Πρωθυπουργού, αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας ουσιαστικά και μια διάκριση που τους ξεχωρίζει. Που ξεχωρίζει μάλιστα ανάμεσα τους πολιτικούς της αντιπάλους εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Παρουσίασε το πρόγραμμα του κομματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και ανέλησε και τους βασικούς πυλώνες και άξονες αυτού. Βασικότερος από όλους, όπως είπε, πρώτος είναι το κράτος δικαίου, και μάλιστα η κυρία Καρστιανού αναφέρθηκε και σε διάφορα άρθρα του Συντάγματος. Η αμυντική λειτουργία αποτελεί έναν δεύτερο πυλώνα σύμφωνα με το πρόγραμμά της, όπως επίσης και το δημογραφικό, μεταξύ άλλων. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όπου τώρα τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, υποδέχτηκε μόλις εχθές Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα. Ευχαρίστησε τον κύριο Πάλμα για τα συλληπιτήριά του, υπογραμμίζοντας ότι σε στιγμές όπως αυτή η Ελλάδα και η Κύπρος στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, όχι μόνο ως εταίροι αλλά ως αδερφοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να εκφράζει και την στήριξή του στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την επίλυσή του. Την ίδια ώρα να υπενθυμίσω ότι το Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα επισκέφθηκε χθες το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ μίλησε και σε εκδήλωση που διοργανώθηκε και στις εγκαταστάσεις του πάρκου. Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με τα σχολεία. Πρέπει να φύγουμε από την εκπαίδευση της απομνημόνευσης και να πάμε στην εκπαίδευση της κατανόησης, ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Μίλησε και για το νέο σχολείο και το εθνικό απολυτήριο, όπως επίσης και για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ήδη μέσα στα σχολεία, όπως και είπε. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους 5.500 διορισμούς και στους 30.000 αναπληρωτές. Ένα θέμα που στην επόμενη ενότητα θα το δούμε και αναλυτικά, γιατί ο χρόνος μας μόλις έτρεξε 10:53. Πρώτα λεπτά, ολοκληρώσαμε κάποια από τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Εσείς μένετε εδώ στον Ιζεν 7,2, μένετε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με την δεύτερη κατάστερα στήλη της σημερινής μας εκπομπής.

Και προχωράμε λοιπόν, όπως σας προανέφερα, στην δεύτερη μας ενότητα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία μόλις παίρνει την σκητάλη. Να καλωσορίσω στο μεταξύ και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στο News 97,2 μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε παρέα τώρα την ατζέντα της εσωτερικής ειδησιογραφίας, έτσι όπως απασχόλησε τη σημερινή επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα. Πραγματικά έχει σοκάρει με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει σοκάρει όλο το Πανελλήνιο. Πάμε να δούμε εξελίξεις, πάμε να δούμε νέες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. Καταρχάς, να σημειώσω ότι στην σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν μόλις εχθές αργά το απόγευμα οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε και ανακρίβειες, αναφέρει μάλιστα το ρεπορτάζ. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή. Ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, τώρα στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 το απόγευμα, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον για 3 ώρες. Ενώ τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτουργούσε παρέμεινε αναμένο για 45 λεπτά. Αναμένεται και μία δεύτερη, πιο εντελεχή έρευνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω ξανά, για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η ώρα που ήταν και σε λειτουργία. Νωρίτερα πάντως, πριν την σύλληψη των γιατρών, είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές έκαναν φύλο και φτερό. Πιο συγκεκριμένα, οι νομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αθηνών έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο συγκεκριμένα 4 μεγάλες σακούλες, να σας μεταφέρω, που είχαν επάνω την ένδειξη, μία συγκεκριμένη τέλος πάντων ένδειξη λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα, ενώ μία ώρα αργότερα αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο ψυχικό. Στην αυτοψία πάντως που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο από τους αστυνομικούς και από το κλιμάκι, ωστόσο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε σχετική άδεια. Θα δούμε και ένα θέμα σε πολύ λίγο. Μάλιστα, σε ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται καν να υπήρχαν αυτές οι δύο συσκευές. Οι αρχές λοιπόν προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει τη ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να γίνει. Μάλλον ξεκίνησε εχθές Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε. Ήταν να ξεκινήσει εχθές Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε για σήμερα Παρασκευή, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται και την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ήρθαν και σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση. Να υπενθυμίσω ότι η έρευνα πάντως των αρχών επεκτείνεται και στο σπίτι των γιατρών, όπως σας προανέφερα. Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 6 το απόγευμα εχθές, να δούμε και το χρονικό, έφτασαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο έλεγχος μάλιστα στο εσωτερικό του σπιτιού δίρκησε περίπου 10 λεπτά, με τους αστυνομικούς να αποχωρούν αμέσως μετά, οδηγώντας το ζευγάρι στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη. Εκεί λοιπόν οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν και νέα συμπληρωματική κατάθεση υπό το φως των νέων ευρημάτων. Πλέον έχει συγκεντρωθεί και όλο το προανακριτικό υλικό, να σας μεταφέρω τόσο τα στοιχεία ουσιαστικά από την έρευνα την χθεσινή στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι στην οδό Καρνεάδου. Λοιπόν, και να δούμε και κάποια επιπλέον στοιχεία. Όπως σας είπα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί στην ιδιωτική κλινική, των οποίων άφησε την τελευταία πνοή, βρέθηκαν ξανά στην υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αθηνών. Τελικώς συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Οι αξιωματικοί, μάλιστα, που χειρίζονται την υπόθεση, αναμένεται να επικοινωνήσουν και με τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να τον ενημερώσουν και αναλυτικά για όλα αυτά τα νεότερα στοιχεία που συγκέντρωσαν και να λάβουν και τις οδηγίες για να λάβουν και οδηγίες για τις επόμενες ουσιαστικά κινήσεις.
Στην ασφάλεια, μάλιστα, μάθαμε ότι προσήλθαν και οι αδελφές του εκλειπώντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσο. Η Ελλάς έκανε νωρίτερα και κατοίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους, όπως σας προανέφερα, στο ψυχικό, και παραμένουμε συντονισμένοι στο θέμα. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις αναλυτικά και στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και περαιτέρω νεότερα. Θέλω να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε και ο κύριος Πατούλης. Σοβαρά λοιπόν ερωτήματα για τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι και τις λεγόμενες αντιγυραντικές θεραπείες που προσφέρονται σε αυτό, έθεσε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Το συγκεκριμένο ιατρείο, είπε, είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, ενώ από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί είδαμε και αναλυτικά τις ημερομηνίες, το πρώτο μας θέμα. Κατά το παρελθόν λοιπόν δεν είχαν καταγραφεί τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν τώρα από τις αρμόδιες αρχές. Είπε ακόμα ότι δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση είναι γεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με τον έναν παθολόγο και την δεύτερη γιατρό, και να διαθέτει μόνο πτυχίο ιατρικής χωρίς ειδικότητα. Έδωσε απόλυτα σαφείς διευκρινήσεις για την πλασμαφαίρεση, όπου υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα. Εξέφρασε και την απορία του για το γεγονός ότι παρά το μεγάλο αριθμό ασθενών που φέρεται να είχαν επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν είχε υποβληθεί καμία καταγγελία για τον τρόπο λειτουργίας. Υπογράμμισε ότι τα πραγματικά αίτια της υπόθεσης θα προκύψουν και από την ιατροδικαστική έρευνα. Σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, θα ξεκινήσει και η ιατροδικαστική έρευνα και θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις. Με αφορμή λοιπόν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονέκη, που έχει σοκάρει όλο το Πανελλήνιο, τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν οι μη εγκεκριμένες και οι μη επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ανέδειξε και η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Μαρία Ρουμπελάκη. Σε συνέντευξή της υπογράμμισε ότι η αναγεννητική ιατρική αποτελεί ένα νέο και ταχύτατα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο, το οποίο όμως δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Ωστόσο, όπως τόνισε, η χρήση όρων όπως βλαστοκύτταρα, αναγεννητική ιατρική ή αντιγυραντική θεραπεία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μία θεραπεία είναι εγκεκριμένη ή αποτελεσματική. Αλλάζουμε κλίμα, να σημειώσω ότι σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών αποχαιρέτησαν και τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Πλαίσια και τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου μόλις εχθές, τους δύο χειριστές του αεροσκάφους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του αεροσκάφους στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Μάλιστα, στον πύργο η πολεμική αεροπορία απέδωσε τις σύστατες τιμές στον Ιωάννη Πλαίσια, ενώ στον κατοικά Ιωαννίνων, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, συγγενείς και φίλοι, είπαν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Πέτρου. Το παρόν έδωσαν και αρκετοί αρμόδιοι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με αρνητικό πρόσημο η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, η εσωτερική. Πάμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, καθώς παραμένει πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Η αντιπυρική περίοδο, υπενθυμίζω ξανά, ότι είναι ακόμα σε ισχύ. Λοιπόν, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, νέα σχολική χρονιά. Για όλες τις αλλαγές στα σχολεία, την κάλυψη των κενών αλλά και την στέγαση των εκπαιδευτικών μίλησαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Να ξεκινήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον Γιάννη Πάπαδο Μαρκάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην κάλυψη όλων των κενών μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από το 85%, διαβεβαίωσε. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ειδικότητες σε γυμνάσια και λύκεια θα είναι σήμερα στον αγιασμό. Υπάρχει και μια δεύτερη φάση με προσλήψεις αναπληρωτών που θα είναι στο τέλος Σεπτεμβρίου. Στεκόμαστε σε αυτό το θέμα, γύρω στις 6.500 να σας μεταφέρω, ώστε να καλυφθούν και κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Άρα, αυτή είναι και η απάντηση που δίνει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτούς οι οποίοι κάθε τόσο βγαίνουν και λένε ότι υπάρχουν κενά. Ανέφερε από τη μεριά του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Παραμένουμε στο θέμα της νέας σχολικής χρονιάς. Να ενημερώσω ότι για πρώτη φορά τώρα, έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο της Γάβδου δεν θα ανοίξει φέτος τις πόρτες του, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για να φοιτήσουν στον νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό. Η έλλειψη μαθητών οδηγεί και σε αυτήν την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Σχολείου, με συγχωρείτε, ενώ αντίστοιχη είναι και η κατάσταση, όπως σας προανέφερα, στο νηπιαγωγείο.
Σχετικά με την αδετή τώρα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διεκδικεί η αδετή με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σε επίσημη μάλιστα ανακοίνωσή της, μετά από χρόνια, λέει, καθυλωμένων μισθών, την κατάργηση του 13ου, 14ου μισθού, τις τεράστιες απώλειες που έχουν υποστεί τα εισοδήματα. Και ενώ η ακρίβεια εξενεμίζει καθημερινά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, η προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ αποτελεί μια εξαγγελία χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα για τους εργαζόμενους. Αυτό μεταξύ άλλων και από την ΑΔΔ. Ενώ από τον ΕΔΟΔΙ. Από τον ΕΟΔΗ, και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα, από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, επανερχόμαστε στο θέμα. Έως και τις 9 Σεπτεμβρίου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 217 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και 107 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Ολοκληρώσαμε και αυτή την ενότητά μας. Κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες εσωτερικές ειδήσεις που ουσιαστικά έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα. Πάμε να περάσουμε στο breaks μας και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε ακόμα σε αναμονή αρκετές ενότητες επικαιρότητας και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Ίζεν 7,2.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας λίγο πριν, το Ordinary από Alex Warren, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy. 97,2 είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο να υπενθυμίσω τώρα και σε όσους από εσάς, όσους ακροατές, συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, εδώ στην παρέα μας, ότι συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας και δισογραφίας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε λοιπόν από το σύντομο διαφημιστικό break. Είχαμε παρακολουθήσει και λίγο πριν τις 2 πρώτες στήλες της σημερινής εκπομπής με πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα, θυμίζω, παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως, τουλάχιστον με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Σήμερα, θυμίζω επίσης, Παρασκευή, αν και δεν ξεχνιέται, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, φτάσαμε έτσι στην αγαπημένη μας μέρα. Είμαστε και μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 11 του μήνα λοιπόν. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε την οικονομική δισογραφία μας έτσι όπως διαμορφώθηκε για τη σημερινή μέρα. Όπως πάντα, παρακολουθούμε σε πρώτο θέμα το ζήτημα των τιμών των καυσίμων, γιατί βρισκόμαστε και εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης που όλο ένα και εκτοξεύεται. Ναι, εκτόξευση είχαμε στις διεθνείς τιμές να μεταφέρω πετρελαίου, αλλά όχι μόνο, και στο φυσικό αέριο, όπου έχει πυροδοτήσει και η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά και η συνεχιζόμενη ένταση στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται και μια εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες να σας πω ότι το Brent εκτινάσεται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι, 54 δηλαδή % υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα που ήταν πριν από έναν χρόνο. Το ίδιο ανησυχητική πάντως, ίσως και πιο ανησυχητική μπορώ να προσθέσω, είναι η εικόνα για το φυσικό αέριο, το οποίο τώρα κινείται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μια εκτίναξη μεγαλύτερη του 150%. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό σε ετήσια βάση μάλιστα. Τα δίδυμα αυτά προβλήματα τώρα διαχέονται και σε ολόκληρη την αγορά, σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, μεταφορικό κόστος αλλά και κόστος παραγωγής. Ενδεικτική είναι και η εικόνα που έρχεται και από το δηληστήριο, από τα δηληστήρια, και θέλω να τα παρακολουθήσουμε παρέα και από τα δηληστήρια αλλά και από την λιανική αγορά. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ βρίσκεται στο 1,57 ευρώ το λίτρο, υψηλότερο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, ενώ μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται και στο ντίζελ, στο 1,50 βρίσκεται από το 1,38, και ενώ ισχύει και επιδότηση των 10 λεπτών, υπενθυμίζω, στην αμόλυβδη και 15 λεπτών στο ντίζελ. Την ίδια ώρα, στην Αντλία, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι σήμερα στο 2,11 ευρώ, που σημαίνει ότι στην υπόλοιπη περιφέρεια, καταλαβαίνετε, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο, δηλαδή πάνω από το 2,20 και στα νησιά πάνω από το 2,30, ενώ το ντίζελ έχει εκτιναχθεί και αυτό στο 2,07 ευρώ το λίτρο. Και όλα αυτά εν ώψη χειμώνα, έτσι, και ενώ από τις 15 Οκτωβρίου, μην ξεχνιόμαστε, θα αρχίσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις προβολές να ανεβάζουν και την τιμή στο 1,90 από το 1,13 που είχε ξεκινήσει την περσινή χρονιά η διάθεσή του. Αυτές τώρα οι πιέσεις, όπως είναι αναμενόμενο, αναζωπηρώνουν όλα αυτά τα σενάρια για έκτακτες ενισχύσεις. Το πρώτο μάλιστα σενάριο αφορά μια παράταση της επιδότησης από το κράτος και της έκπτωσης από τα δηληστήρια για τα καύσιμα κίνησης. Ενώ το δεύτερο σενάριο είναι να επιδοτήσουν τα δηληστήρια το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε και ένα τρίτο, όπου είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και να δοθούν και κάποια κίνητρα για τη θέρμανση από το ηλεκτρικό ρεύμα. Και τέλος, το τέταρτο σενάριο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι να υπάρξει ένα συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν συνεχιστούν αυτοί οι δύο πόλεμοι. Χαρακτηριστικό, Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι έρχεται ένας χειμώνας, τον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχέρης, εξαιρετικά δύσκολος, διότι υπάρχουν και σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου. Είναι προφανές ότι, αν αυτό συμβεί, καταλαβαίνετε, θα χρειαστούν και έκτακτα μέτρα. Κατά την γνώμη τώρα του Υπουργού Ανάπτυξης, θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, να συμπληρώσω εγώ, αφορά τους πάντες, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει και τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις. Αυτά λοιπόν επικρατούν αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Δέμε αναλυτικά και τι συμβαίνει στην διεθνή αλλά και στην εγχώρια αγορά. Παραμένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το θέμα.
Να περάσουμε στην ΕΚΤ τώρα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί προχώρησε στη δεύτερη διαδοχή αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα και οι ανωδικοί κίνδυνοι στο μέτωπο του πληθωρισμού εντείνονται όλο ένα και περισσότερο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε, όπως σας είπα, το βασικό επιτόκιο στο 2,5% από το 2,25%, με τις αγορές τώρα να εκτιμούν ότι ο κύκλος της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να συνεχιστεί και για το νέο έτος, για το 2027, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν. Αναλυτές προειδοποιούν τώρα από τη μεριά τους ότι οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με το δύσκολο δίλημα της συγκράτησης, όπως λέγεται, του πληθωρισμού, χωρίς να επιβαρύνουν και υπερβολικά την οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι συνέπειες τώρα της νέας αυτής αύξησης των επιτοκίων αναμένεται να γίνουν άμεσα αισθητές και σε όσους διαθέτουν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Το τοποθετούμε αυτό σε μια παρένθεση, με κειμενόμενο μάλιστα επιτόκιο, καθώς οι μηνιαίες δόσεις θα αυξηθούν και εκεί. Παράλληλα, ακριβότερος θα είναι και ο δανεισμός και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν νέο δάνειο. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Τώρα, για να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα, να περάσουμε στην Ελστάτ, να θυμίσουμε τον πληθωρισμό για τη ανωδική τροχιά. Επανήλθε ο πληθωρισμός τον μήνα Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από το 3,4% που ίσχυε τον Ιούλιο και στο 2,9% που βρισκόταν την περσινή χρονιά, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Αυτή είναι η επιτάχυνση του πληθωρισμού. Αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας αλλά και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ισχυρές ανατιμήσεις βεβαίως σε ενέργεια και καύσιμα που έχουν επηρεάσει. Ακριβότερο να σημειώσουν το κρέας, ενώ μειώθηκε το ελαιόλαδο. Ακριβότερα έγιναν και τα αεροπορικά εισιτήρια, με τη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο να καταγράφει μια αύξηση στο 17,4%, ενώ και τα πακέτα διακοπών αυξήθηκαν ιδιαίτερο, συγκεκριμένα κατά 6,3% στα ξενοδοχεία, στα μοτέλ και στα πανδοχεία. Η αύξηση μάλιστα έφτασε το 14,9%, ενώ κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για το ζήτημα του πληθωρισμού. Είδαμε και κάποιες αναλυτικά υπηρεσίες που σημείωσαν αύξηση. Θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, γιατί ξεκίνησε μόλις εχθές Πέμπτη και θέλω να σας το υπενθυμίσω, στις 11 το πρωί ξεκίνησε ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα, συγκεκριμένα της ΔΥΠΑ, για το 2026. Αυτή η υποβολή αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτηση πολιτών, δηλαδή των ΚΕΠ, θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Το ύψος μάλιστα του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από τα 719 ευρώ έως και τα 1438, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου. Ενώ πέρσι, να θυμίσω, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ, ενώ όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση και θέλω να το δούμε, το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου του 2026. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι οικοδόμοι, οι οποίοι και μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας. Και να συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι επειδή η νέα σχολική χρονιά ξέκινα από σήμερα Παρασκευή, μειωμένα εισιτήρια για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς τις περιοχές τοποθέτησής τους προβλέπει και η κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Οι εκπτώσεις μάλιστα φτάνουν έως και το 50% και ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία αφορούν τόσο τα επιβατικά εισιτήρια όσο και τα οχήματα. Έτσι, ένα μικρό reminder. Και να πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Θέλω να περάσουμε στον κύριο Τσάφο. Το υψηλό κόστος ενέργειας, τιμές των καυσίμων αλλά και τα μέτρα για τη μείωση των επιβαρύνσεων στα νοικοκυριά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιο για θέματα ενέργειας, κύριο Νίκο Τσάφο. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι ο στόχος για τη μείωση κατά 30% αφορά τον ορίζοντα της τριετίας. Το διαβεβαίωσε ξανά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα έχει σήμερα χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου κατά 18%. Αναφέρθηκε και στις αυξήσεις βεβαίως στις τιμές των καυσίμων που είδαμε και στο πρώτο μας θέμα. Και στο τραπέζι
τέθηκαν και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της συζήτησης τέθηκε αυτό το ζήτημα των φωτοβολταϊκών. Ο υπουργός χαρακτήρισε τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα μια τεχνολογία που έχει ήδη αξιοποιηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, να προσθέσω εγώ. Σε ερώτηση για το πότε θα εφαρμοστεί, αποκάλυψε ότι ήδη έχει ληφθεί η σχετική απόφαση και εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει και τα αναλυτικά στοιχεία ή την αναλυτική διαδικασία, καλύτερα και τις προϋποθέσεις. Όπως ανέφερε, το σχετικό πλαίσιο αναμένεται να εκδοθεί άμεσα μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθούν και ορισμένες τεχνικές ρυθμίσεις από τους διαχειριστές. Παραμένουμε συντονισμένοι. Το θέμα το παρακολουθούμε και θα το μεταφέρουμε και το επόμενο διάστημα σε επόμενα μαγκαζίνα όταν θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις. Και με αυτό το θέμα, λοιπόν, ολοκληρώνουμε την οικονομική επικαιρότητα, κάποια από τα οικονομικά θέματα έτσι, που απασχόλησαν τη σημερινή ειδησιογραφία εδώ σε αυτήν την τρίτη κατά σειρά στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου. Εσείς μένετε εδώ, μένουμε και εμείς εδώ στον Easy, βεβαίως, 97,2. Συνεχίζουμε κανονικότατα με τις αναλυτικές ενότητες και τα θέματα επικαιρότητας. Έρχεται η διεθνή επικαιρότητα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε εδώ και

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε τα οικονομικά μας θέματα, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, περνάμε μόλις τώρα προς ολοταχώς στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο σε αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνα, το οποίο υπενθυμίζεται μέχρι και τις 2 συνεχίζεται κανονικά και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της Ελλάδας, τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, να θυμίσω ξανά, Παρασκευή 11 του μήνα και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στην ατζέντα της θεματολογίας. Θα δούμε θέματα, θα δούμε ρεπορτάζ από τον κόσμο και πάμε να ξεκινήσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Με αφορμή και τη συνάντηση Δένδια Πάλμα, καθώς να μεταφέρω ότι ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την δήλωση του State Department αναφορικά με την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, αλλά όχι μόνο, και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, της νέας αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας, υπενθυμίζεται, η οποία έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό επιτελείο και πρόκειται ουσιαστικά να υλοποιηθεί, να θυμίσω, έως και τον Ιούλιο του 2029, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Το αμερικανικό τώρα Υπουργείο Εξωτερικών, εκείνο το οποίο επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι η συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ είναι προς το κοινό συμφέρον άμυνας και ασφάλειας στην περιοχή, και αυτή η δήλωση έρχεται την στιγμή ουσιαστικά που η γείτονα χώρα με κάθε τρόπο και κάθε αξιωματούχος εκείνο το οποίο κάνει είναι να επισημαίνει την ενόχληση που υπάρχει στην Τουρκία ουσιαστικά για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Στο Υπουργείο πάντως Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε μαζί με τον Κύπριο ομολογό του και κλεισμένων των θυρών. Επισημαίνεται ότι και η Κύπρος έχει παραλάβει ένα παρόμοιο αντιεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ πολύ πρόσφατα κιόλας, γεγονός το οποίο μπορεί να σημαίνει και μία ενιαία αεράμυνα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπως εκφράζεται. Οι δύο υπουργοί και οι επιτελείς τους συζήτησαν κυρίως για την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, η οποία και συνεχίζει να είναι ταραγμένη από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις που παρακολουθούμε καθημερινά, αλλά και το συνεχιζόμενο πόλεμο στον κόλπο ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Συζητήθηκε όμως και η κοινή πορεία στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η αμυντική βιομηχανική συνεργασία. Παράλληλα, από εχθές ξεκίνησε και η άσκηση Μέδουσα, και μάλιστα εντός της θαλάσσιας ζώνης του παράνομου μνημονίου, και στην οποία μετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Ιταλία και η Γαλλία, να θυμίσω ξανά. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν διαμορφώνει ένα νέο κλοιό σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πιέσεων γύρω από τη Σαουδική Αραβία αλλά και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο, αξιοποιώντας και τη συνεργασία των Χούθη της Ιεμένης με φιλοϊρανικές Ιρακινές πολιτοφυλακές, σύμφωνα και με περιφερειακούς αξιωματούχους και αναλυτές που μίλησαν συγκεκριμένα στο Associated Press. Η συνεργασία τώρα αυτή φαίνεται να έχει αποκτήσει και μια νέα διάσταση με την επίθεση με drones εναντίον σαουδαραβικών στόχων, καθώς σύμφωνα με δύο Σαουδάραβες αξιωματούχους που επικαλέστηκαν πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας, εκπρόσωποι των Χούθη συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης μαζί με τις Ιρακινές πολιτοφυλακές. Η Σαουδική Αραβία τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μεριά τους απάντησαν με κοινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σκότωσαν τουλάχιστον 20 Ιρακινούς μαχητές, 6 Ιρανούς συμβούλους και έναν αξιωματούχο των Χούθη. Επίσης, σημειώνεται ότι η συνεργασία μεταξύ των Ιρακινών πολιτοφυλακών και των Χούθη είχε ενισχυθεί ήδη κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Γάζα, όταν οι δύο αυτές πλευρές συντόνιζαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Τώρα, μετά την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση στο Ιράν στις 28 του Φλεβάρι, το Ιράν και οι σύμμαχοί του άρχισαν να εξαπολύουν και επιθέσεις εναντίον κρατών του κόλπου σε μια προσπάθεια να διευρύνουν και την σύγκρουση αυτή και να αυξήσουν και το κόστος για χώρες που φιλοξενούν κυρίως αμερικανικές δυνάμεις και αποτελούν και σημαντικούς παραγωγούς πετρελαίου. Είχαμε και τις νέες απειλές στο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα για πλήγμα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Στην εκτίμηση τώρα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προχώρησε πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε ταυτόχρονα για μία ακόμα φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό
ειρηνικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ: πιστεύω ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας και σε δημοσιογράφους. Το παρελθόν, να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί και επανειλημμένα στον επικείμενο τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φλεβάρι, μετά και τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Εν τω μεταξύ, τώρα παρακολουθούσαμε και διεθνή μέση, εφημερίδα, ειδικότερα Wall Street Journal, ανέφερε σε άρθρο της ότι η ανώτερη σύμβουλη του Λευκού Οίκου, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Marco Rubio, έχουν προειδοποιήσει ιδιωτικές τους συνομιλίες των Τραμπ ότι η σύραξη είναι πιθανόν να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029. Ενώ ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Αμερικανικός στρατός ίσως να πλήξει το όρος Πικάξ στο Ιράν, βρίσκεται μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια κατάσταση κοντά στο πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ, σύμφωνα και με το διεθνή ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα και να περάσουμε στα ρωσο-ουκρανικά, στις ρωσο-ουκρανικές εξελίξεις, καθώς τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν μόλις εχθές Πέμπτη σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο, μάλιστα στην πόλη Παυλογκάρντ, στην ανατολική κεντρική Ουκρανία. Βρίσκεται η συγκεκριμένη πόλη, όπως ανέφεραν και χαρακτηριστικά οι αρχές, πριν από περίπου μία ώρα είχαν εκδώσει τη χθεσινή μέρα. Οι Ρώσοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης αυτής. Ήταν μέρα μεσημέρι, ενώ οι δρόμοι ήταν και γεμάτοι κόσμο, ανέφερε από τη μεριά του Υπουργός Εσωτερικών, ο Ιβάν Βιγκίβσκι, στο Telegram. Η εισαγγελία πάντως της Ουκρανίας και ο Περιφερειάρχης, ο Αλέξανδρ Γκάντζα, ανέφεραν έναν προσωρινό απολογισμό των 3 νεκρών, όπως σας προανέφερα, και 34 τραυματιών, προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν και αρκετές ζημίες σε εμπορικά καταστήματα αλλά και οχήματα. Και συνεχίζουμε στο Λονδίνο, γιατί η σύλληψη τώρα 2 ατόμων για πιθανή συνεργασία με το Ιράν και η υπόθεση ενός Βρετανού που φέρεται να σχεδίαζε σαμποτάζ για λογαριασμό της Ρωσίας την ίδια μέρα αναδεικνύουν και τη σοβαρότητα του κινδύνου για την εχθρική δράση από ξένους παράγοντες εντός Βρετανικού εδάφους. Στο μεταξύ, κάτι για το οποίο εδώ και καιρό προειδοποιούν, θυμίζω ξανά και ξανά, επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας. Μία 42χρονη, σύμφωνα με τις αρχές, και ένας 60χρονο συνελήφθησαν την Τετάρτη στο βόρειο και βορειοδυτικό Λονδίνο, αντίστοιχος ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, σύμφωνα και με την Μητροπολιτική Αστυνομία. Η έρευνα συνδέεται με το Ιράν και αποτελεί και συνέχεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο σε 2 κατοικίες. Οι 2 ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι στο μεταξύ, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους μέχρι και τα τέλη του Οκτωβρίου, ενώ την ίδια ημέρα, να σημειώσουμε ότι οδηγήθηκε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην Βρετανία και ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πάλι πληροφοριών και για προετοιμασία πράξης σαμποτάζ. Να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά την Κίνα και ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο και με αρκετούς αγνοούμενους αλλά και με αρκετούς νεκρούς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο ξένης σημαίας, το οποίο βρισκόταν για επισκευές σε κρατικό ναυπηγείο σε πόλη της Κίνας, στην επαρχία Σατόγκ, της Ανατολικής Κίνας συγκεκριμένα. Αυτή η πυρκαγιά προκάλεσε και τον θάνατο συγκεκριμένα 20 ατόμων μόλις χθες Πέμπτη, όπως μετέδωσαν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο πλοίο Ocean Melody, όπως ονομάζεται, που φέρει και τη σημαία της Λιβερίας, βρίσκονταν 42 άτομα κατά τη στιγμή της πυρκαγιάς, εκ των οποίων οι 12 εκενώθηκαν με ασφάλεια και 5 τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν. Ο πρόεδρος της Κίνας τοποθετήθηκε, ζήτησε μάλιστα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και να διεξαχθεί ταχεία έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στην εισαγγελία τώρα προσλήψεων του 22 στην ιστοσελίδα της μονάδας του μια συγκεκριμένη πόλη της Κίνας αναφερόταν ότι το ναυπηγείο μπορούσε να επισκευάσει αποκλειστικά 212 πλοία τον χρόνο. Και ο βασικός τώρα ναυπηγικός όμιλος για το πολεμικό ναυτικό πρόκειται για τον μεγαλύτερο σχεδιαστή και κατασκευαστή πλοίων και υπεράκτιο εξοπλισμού της χώρας, αναφέρουν οι πληροφορίες. Να ενημερώσω τώρα ότι
Η υποστήριξη για την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και η προετοιμασία για τον χειμώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης στον Καναδά του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την άφηξή του στην χώρα. Η επίσκεψη αφορά κυρίως κοινές προτεραιότητες του Καναδά και της Ουκρανίας, ιδίως την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας, όπως σημείωσε και ο Καναδός ηγέτης από τη δική του πλευρά σε ανακοίνωση, βεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα παραμείνει στεναρά δεσμευμένη στην υποστήριξη της άμυνας, της ανάκαμψης αλλά και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Άλλο ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε πλοίο τώρα στις Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις Δυτικές Φιλιππίνες. Εκδηλώθηκε μόλις την Τετάρτη το βράδυ, περίπου 2,5 χιλιόμετρα από την ακτή, κατά την πηγή αυτή που ενημέρωσε ότι τα πτώματα 5 επιβενόντων στο σκάφος μεταφέρθηκαν στην ξηρά και γι' αυτό το θέμα διενεργείται έρευνα και παραμένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τις επόμενες μέρες περαιτέρω εξελίξεις. Και κλείνουμε με ένα τελευταίο θέμα, καθώς ισχυρά καιρικά φαινόμενα να ενημερώσει εξακολουθούν να πλήττουν την Ιταλία, με τις αρχές να βρίσκονται και σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το κύμα κακοκαιρίας μετατοπίζεται και προς τις κεντρικές περιοχές της χώρας, μαθαίνουμε. Στο Φριούλι, μάλιστα, καταγράφηκε και το πιο τραγικό περιστατικό, καθώς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εγκλωβίστηκε στο όχημά της σε υπόγεια διάβαση που πλημμύρισε από ορμητικά νερά. Και με αυτό το θέμα, λοιπόν, κλείνουμε τα διεθνή μας. Κλείνουμε την τέταρτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Έρχεται και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και επιστρέφουμε γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες. Εδώ, βεβαίως, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,2.

Πολύ καλημέρα λοιπόν, ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε συντονισμένοι κανονικότατα. Συχνότητά μας τονίζει 97,2 αλλά και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται κανονικότατα μέχρι και τις 2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε έπειτα από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία, αλλά επιστρέψαμε σε αυτήν τώρα με την προτελευταία στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού που θα έρθει στην αμέσως συνέχεια. Σήμερα, Παρασκευή, πιο στη χάρη μας στο μεταξύ, Παρασκευή 11 του μήνου, είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα έτσι από το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται για να πάρουμε τις ανάσες μας και να ξεκουραστούμε. Εμείς για την ώρα πάμε να περάσουμε στην ατζέντα της ειδησιογραφίας μας και ξεκινάμε με θέματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε και τις βόμβες, έτσι, με διάφορες αντικαταστάσεις στην ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που θα αντικαταστήσει και τον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης μόλις εχθές παρουσίασε και τον Βάσκο προπονητή στους παίκτες της ομάδας. Ο 55χρονος τώρα Βάσκος έφτασε στην Ελλάδα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης εχθές βρέθηκε στις 6 το απόγευμα στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, όπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον σύστησε και στους νέους παίκτες αλλά και στο υπόλοιπο team της ομάδας. Μετά τη γνωριμία ακολούθησε και η πρώτη προπόνηση των Πειραιωτών υπό τις οδηγίες του Αλγκουαθίλ και των συνεργατών του. Ο Βάσκος μάλιστα δεν ήρθε μόνο στην Ελλάδα, καθώς έφερε μαζί του και δύο συνεργάτες, να σημειώσω, που θα ενταχθούν κανονικότατα και στο επιτελείο του, έναν γυμναστή συγκεκριμένα και έναν προπονητή, ενώ σε εγκαταστάσεις του Ρέντι πραγματοποιήθηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός. Παραμένουμε στα του Ολυμπιακού. Θα μου δώσετε μικρά δευτερόλεπτα για να περάσουμε και στις τοποθετήσεις του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ τώρα, ο οποίος όπως γνωρίζουμε δεν είναι πια προπονητής του Ολυμπιακού. Μετά την αποχώρησή του ανακοίνωσε, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, την απόκτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο πρώην πλέον Βάσκος προπονητής ευχαρίστησε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τους παίκτες και τους φιλάθλους της ομάδας για την κοινή τους συνύπαρξη τα 3 χρόνια που ήταν στην τεχνική ηγεσία. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ, ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ό,τι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο. Είπε χαρακτηριστικά, η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, είπε ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ και στις δύσκολες στιγμές. Και ευχαρίστησε και όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Αυτές μεταξύ άλλων ήταν κάποιες από τις τοποθετήσεις. Εμείς του ευχόμαστε όλα τα καλά στη νέα του πορεία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Καθώς συμφώνησε, θέλω να σας μεταφέρω, με την Al Jazeera για τον δανεισμό του Κογκολέζου επιθετικού, του Σιμών Μπάνζα, ο οποίος και θα ενισχύσει και τη γραμμή της κρούσης των Θεσσαλονικαίων. Ο Μπάνζα τώρα είναι γεννημένος, να σας πω, στην Γαλλία και διεθνής με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει πραγματοποιήσει και καλές σεζόν με την Μπράγκα και άλλες ομάδες πριν πάρει, ωστόσο, το δρόμο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τζαζίρα, από την οποία ο ΠΑΟΚ και θα τον αποκτήσει, επαναλαμβάνω, με τη μορφή δανεισμού. Ο Κογκολέζος Φορ με την Μπράγκα σε 90 μάλιστα εμφανίσεις σε 2 σεζόν πέτυχε και 37 γκολ, ενώ με άλλες ομάδες κατά τη σεζόν του 2024 και 2025 είχε 22 γκολ και 7 assist. Την Παρασκευή σήμερα 11 του μήνα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να βάλει και την υπογραφή του και να ολοκληρωθεί και αυτός ο επίσημος δανεισμός του στον ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οπότε στο αυριανό μας εδώ μαγκαζίνο, στην καθιερωμένη στήλη των αθλητικών ειδήσεων, θα έχουμε και όλα τα νεότερα.
και να συνεχίσουμε σε ΑΕΚ. Να συνεχίσουμε βεβαίως σε κεντρινόμαυρους. Κατέκτησε και την Super League. Υπενθυμίζω ξανά τη σεζόν που μας πέρασε και έφτασε τα 14 παρακαλώ πρωταθλήματα της ιστορίας της. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική διάκριση για το 2026 και αυτό γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε με την Ένωση και τον τίτλο στο ειδικό πρωτάθλημα εφοπλιστών. Η Shipping League, την οποία και τρέχει ένα πασίγνωστο μέσο ναυτιλιακών ειδήσεων, η Tradewind, η οποία και καλύπτει την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά, μάλιστα. Στο συγκεκριμένο αυτό πρωτάθλημα συμμετέχουν ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο, να σας μεταφέρω, που ανήκουν και σε εφοπλιστές και στο οποίο έδωσε το παρόν και η ΑΕΚ μέσω του Μάριου Ηλιόπουλου. Η Ένωση πήρε και την πρώτη θέση, μάλιστα, στο ειδικό αυτό πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετείχαν και ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ Μαϊάμι, η Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ολυμπιακός, η Μαρσέιγ, η Βέρντερ Βρέμις, ο Παναθηναϊκός, αλλά κυρίω ΑΒΕ. Πολλά συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά στους κιτρινόμαυρους. Θέλω να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά το Τριφύλλι και τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Σίριλ Ντέσσερς τιμωρήθηκε αρχικά με τρεις αγωνιστικές για την αποβολή του στο Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, ΠΑΟΚ, αλλά η ποινή του έπεσε μετά την έφεση του Τριφύλλιου στο ένα μάτς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει κανονικά έτσι τον Σίριλ Ντέσσερς, να σας διαβεβαιώσω, διαθέσιμο για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, αφού ο Νιγηριανός επιθετικός θα εκτίσει και την ποινή του στο χθεσινό μάτς με την Κηφισιά. Η τιμωρία του Ντέσσερς λοιπόν άλλαξε μετά την προσφυγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, καθώς έγινε δεκτό μάλιστα ότι δεν επρόκειτο για βιοπραγία του υποθετικού του Τριφυλλιού στο χτύπημα εκτός φάσης των Μιχαηλίδη συγκεκριμένα. Θέλω να επιστρέψουμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε κάποια επιπλέον νεότερα και θέλω να τα δούμε και παρέα. Ο Ολυμπιακός έχασε τον Αγίου Μπελκαμπή για το υπόλοιπο της σεζόν μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Βόλο και στην Αργεντινή. Τώρα υποστηρίζουν ότι εξετάζει τον Μάουρο Ικάρντι για να καλυφθεί αυτό το κενό. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, τον διεθνή δημοσιογράφο και αθλητικογράφο

Συνέστε. Την ίδια ώρα είχαμε και έναν συναγερμό γερό, μπορώ να πω, στην Ντόρμουντ, καθώς έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην ομάδα το πρόβλημα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το οποίο και όπως ενημέρωσε η ομάδα ήταν κυκλοφορικό και γι' αυτό χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο για ενδελεχείς εξετάσεις. Το περιστατικό τώρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα δεν ήταν το μόνο όμως που έχει προβληματίσει την Ντόρμουντ, καθώς σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα που παρακολουθήσαμε λίγο πριν, ακόμα ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της ΚΑΠΑ 19 παρουσίασε κυκλοφορικό πρόβλημα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής παρουσίασε τέτοια συμπτώματα ακριβώς με τον Έλληνα και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, με το χρονικό πλαίσιο των δύο υποθέσεων να είναι πολύ κοντινό, κάτι που προκαλεί και αρκετά ερωτήματα, θέλω να σας διαβιβάσω. Ο γερμανικός τώρα σύλλογος και το ιατρικό επιτελείο καλείται να κάνει εξετάσεις και να ερευνήσουν και όλα τα δεδομένα για να μάθουν αν υπάρχει και κάποια κοινή αιτία πίσω από τα δύο αυτά περιστατικά. Θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σύμφωνα και με τα τελευταία δημοσιεύματα, είναι πολύ καλά στην υγεία του και αναρρώνει μετά την αδιαθεσία που ένιωσε με την Villarreal και είδαμε και το περιστατικό σε προηγούμενα μαγκαζίνο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα στο Βαγγέλη Παυλίδη, γιατί η Μπενφίκα κέρδισε με 4-0 την Μοϊρένσε, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν. Έβαλε το πρώτο και σημαντικότερο τέρμα της Μπενφίκα, θέλω να σας μεταφέρω, αφού αυτό είναι και που άνοιξε τον δρόμο προς την άνετη επικράτηση και την άνοδο στη δεύτερη θέση του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ο Έλληνας επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για το 1-0 της ομάδας του. Ο Σιελντέρουπ διπλασίασε στο μεταξύ τα τέρματα των αετών στο 55 και ο Πρεστιάνη 4 λεπτά αργότερα έκανε και το 3-0. Ο Άουρσνεν διαμόρφωσε και το τελικό πάντως 4-0 για την Μπενφίκα μετά από assist του Σιελντέρουπ. Η Μπενφίκα είναι η δεύτερη, μάλιστα, 2 βαθμούς πίσω από την Πόρτο. Να θυμίσω που έχει και το 5-5 στο πρωτάθλημα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει συνολικά 12 γκολ. Φέτος, λοιπόν, τη φετινή σεζόν, με τα 6 να είναι στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα, όπου φυσικά είναι και πρώτος σκόρερ. 9:56 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας και θα κλείσουμε με αυτό το δημοσίευμα κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα, για να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέρη, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, όπου για σήμερα λοιπόν ο καιρός αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ένταση έως και 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από τους 22 και τους 36 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το σκηνικό αρκετά ζεστό και αρκετά καλοκαιρινό. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό την πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Αλλά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2, γιατί έχουμε σε αναμονή την τελευταία μας ενότητα, το τελευταίο μας τρίλεπτο, όπου έρχονται σε πολύ λίγο, ξέρετε, τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θέματος, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε. Και κάπως έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως στην τελευταία ενότητα, στο τελευταίο μας τρίλεπτο εδώ στον Ιζεν 7,2 τη σημερινή εκπομπή, στο σημερινού μας μαγκαζίνο. Αφήνουμε πίσω τώρα την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα, καθώς έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενότητων και των θεμάτων μας. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε και σελίδα και να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που τόσο πολύ αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα. Λοιπόν, σας έχω νεότερα, σας έχω και πρόσκληση, γιατί ο Ιζεν 7,2 σας προσκαλεί σε μια εξαιρετικά ξεχωριστή βραδιά. Το συναρπαστικό τώρα ψυχολογικό θρίλερ της Colin Hoover, Το ημερολόγιο της Verity, μεταφέρεται λοιπόν στη μεγάλη οθόνη και ο Ιζεν συμμετέχει σε αυτή την μοναδική βραδιά που συνδυάζει όχι μόνο βιβλίο, όχι μόνο κινηματογράφο, αλλά quiz, εκπλήξεις και φυσικά πάρα πολύ μουσική, δηλαδή τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την Τετάρτη, πιο συγκεκριμένα, 23 Σεπτεμβρίου, κρατήστε στην ατζέντα τη συγκεκριμένη ημερομηνία στις 7 το απόγευμα στα Public στο Σύνταγμα, στον 5ο όροφο τη Καραγιώργη Σερβία, στα Public, οι εκδόσεις Δίοπτρα, η Feel Good και τα ραδιόφωνα του ομίλου Αντένα, αριθμός 949 και ο Ιζεν 7,2 δίνουν ραντεβού για μια ιδιαίτερη ξεχωριστή βραδιά με αφορμή και την κινηματογραφική μεταφορά του best seller της Colin Hoover. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αποκλειστικές δηλώσεις, παρουσιάσεις, εκπλήξεις, quiz και φυσικά ένα ξεχωριστό DJ set για να συνεχιστεί η βραδιά με μουσική και πάρτι διάθεση. Τετάρτη λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου στις 7, θα βρισκόμαστε στο Public και ελπίζω να βρίσκεστε
μπορείτε και εσείς. Λοιπόν, πάμε να μεταφερθούμε τώρα σε ένα φεστιβάλ βιβλίου που έχει γίνει η αγαπημένη μας συνήθεια κάθε τέτοια εποχή, κάθε Σεπτέμβρη. Είναι το 54ο φεστιβάλ

αφιερωμένο φεστιβάλ που μας περιμένει κάθε τέτοια εποχή, όπως σας είπα. Εκτός πάντως από τις περατζάδες στους πάγκους των βιβλίων, η συμμετοχή σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις είναι αναμενόμενες και πληθωρικές. Μια θέση όμως πιο πάνω, στην καρδιά μας έχουν και υπογραφές βιβλίων, καθώς τότε έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και από κοντά όλους αυτούς τους αγαπημένους συγγραφείς και να αποκτήσουμε και ένα αυτόγραφο. Στο μεταξύ, ο Ίζεν 7,2 συμμετέχει σε όλο αυτό το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρους που συνεχίζεται μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, χαρίζοντας σε όλους εσάς τους ακροατές μοναδικά βιβλία. Με αφορμή λοιπόν αυτή την μεγάλη γιορτή, μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό και μπορεί να είσαι και εσύ ο τυχερός ακροατής για να κερδίσεις το βιβλίο της επιλογής από την λίστα των διαθέσιμων τίτλων. Τώρα, για το πώς θα πάρεις μέρος, κάνεις like στο post και follow στον Ίζεν 7,2, comment ποιο βιβλίο επιθυμείς από αυτά που φαίνονται στο post και tag έναν φίλο σου. Και ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την 3η 15 Σεπτεμβρίου, οπότε μείνε συντονισμένος. Στο μεταξύ, την ίδια ώρα, στις 10 του μήνα εχθές, ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Κολονού του Δήμου Αθηναίων, όπου πραγματικά τιμά το αρχαίο δράμα, τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία και τη μουσική παράδοση. Θα βρίσκεται κοντά μας μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου από το θέατρο του Κολονού. Φιλοξενεί παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, τον μύθο και τον σύγχρονο άνθρωπο, με γενική είσοδο από 5 έως και 10 ευρώ. Και μόλις ολοκληρώσαμε και τα σημερινά απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού, εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιος, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω, φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουν.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.